μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου.

0: Hey, ψάξ το δυτικά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική,
1: η μουσική
0: στα καλύτερα της.
2: Με στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Καβάν είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θεός αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Γύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
2: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
2: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
11: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Έχει τα μυστικά. μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
1: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
1: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
14: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
13: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
14: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
13: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
15: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
22: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
21: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραμπίνα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα.
5: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
3: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
3: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κινήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Οι χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από υπολογιστή. Η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Ανοιχτά ως τις 6 θα είναι τα μικρότερα καταστήματα και ως τις 8 θα είναι ανοιχτά τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
14: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το παγκόσμιο κύπελο. Η παρέα του Λιονέλ Μέση θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου και να κατακτήσει το τρόπαιο για τέταρτη φορά. Ενώ η νεανική ομάδα της Φούρια Ρόχα θα προσπαθήσει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Στο μικρό τελικό της διοργάνωσης, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Η μέρα Ρίκ Φαν Ντόγγελεν στο Παναθηναϊκό με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά σήμερα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και να υπογράφει για 4 χρόνια στους πράσινους. Ώρα τελικού στο εξτρά της Ελβετίας για τον Στέφανο Τσιτσιπάκη, που ο κορυφαίος Έλληνας τελνίστας θα επιχειρήσει στις 12.30 να κατακτήσει το Ελβετικό Όπεν απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Απόψε στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρέιτσκοβα στο τελικό του Athens Open και θέλει να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, αυτή τη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
18: Θα έρθω από μένα.
17: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται μεσημέρι για απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: ξέρω να σου πω γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει μόνο ένας βουλευτής. Και με αποδείξεις θα σου το πω αυτό.
1: Ένας. Δεν τον κάνουν... Και δεν έχει παρέα τίποτα.
0: Ένας σου λέω.
1: Ωραία. Όταν φτάσει τον κανέναν, θα έχουν πάει όλα τέλεια. Ξέρω να σου πω πότε έχει ζήτησε ο Μητσοτάκης από όλους να είναι στα γραφεία τους.
0: Καλό. Ελπίζω όχι πολύ νωρίς.
1: Θα κάνεις διακοπές. Για την τελευταία εβδομάδα δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα είχα γυρίσει έτσι κι αλλιώς. Εγώ ξέρω να σου πω τι θα γίνει την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο στη Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Ξέρω να σου πω και ποιοι θα είναι οι τυχεροί της ΔΕΘ. Ποιοι έχουν λαμβάνει.
0: Σημαντικό αυτό. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 12 και 11 μεσημέρι Κυριακής. Ο κύριος Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας.
1: Και ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος.
0: Τον ήχο είναι ο Κώστας Πανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπντουλάη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: 48.00.170 έως 4. Επίσης στο Sky Radio, αφού μπείτε στο sky.gr Sky Radio, εκεί στο κουτάκι πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και εμείς το βλέπουμε κατευθείαν στον υπολογιστή μπροστά μας.
0: Και το διαβάζουμε ό,τι και να είναι, έτσι.
1: Καλά και εσύ τώρα, ό,τι και να είναι. Αρκεί να μην έχει κακές λέξεις.
0: Καμία λογοκρισία, βάλουμε μπιπ.
1: Εντάξει.
0: Σε μια αθλητική εκπομπή σαν τη δική μας δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε παρά με το Μουντιάλ. Τελικός σήμερα.
1: Τελικός, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή. Είχες πει, με το που ξεκινούσε το Μουντιάλ στην εκπομπή, είχες πει βλέπεις Αργεντινή να το σηκώνει.
0: Ναι, χωρίς να βλέπω τη μεγάλη ομάδα, αλλά έβλεπα το μεγάλο παίχτη, καταλαβες.
1: Ναι, έβλεπες και τα σφυρίγματα που ήρθαν και βοήθησαν λίγο.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα. Θα ήθελες τώρα εσύ τελικό Νορβηγία-Ελβετία. Ποιος τον έβλεπε?
1: Όχι, Νορβηγία, Ελβετία, όχι, δεν θα ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Η Αγγλία με τον Τούχελ. Κάποιον ναι. Μου θύμισε ο Τούχελ.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, τι σφαγή ήταν αυτό. Από το 60 έβγαζε στόπερ, έβαζε δεύτερο στόπερ μέσα, όλη άμυνα πίσω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Το χειρότερο είναι ότι βγήκε μετά και λέει: φταίνει οι Άγγλοι έτσι όπως παίζουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει η τακτική μας.
0: Εσά μην πήγαινε στην Αγγλία.
1: Δεν πήγαινε στην Γερμανία, αγόρι μου. Τι θες δηλαδή.
0: Εντάξει, εντωμεταξύ το είχα παίξει το παιχνίδι Χ. Και ισοφαρίζει η Αργεντινή και λέω: παιδιά, σταματήστε τώρα.
1: Δεν έκανε
0: καλά
1: πεσάρι.
0: Είμαστε. Ναι, ρε, εσύ δεν έκανε.
1: Δεν έκανε. Κάποιο άλλο που ξέρω έκανε όμω.
0: Βέβαια, κάνει κασάουτ εκεί πέρα, του έβλεπε. Θα τρώγανε γκολ.
1: Κάποιο άλλο με ρωτάει να κάνω κασάουτ, λέω: όπω είσαι.
0: Έτσι, δεν σου έστελνα κι εγώ ένα μήνυμα. Δεν μιλά.
1: Επιμένεις Αργεντινή?
0: Επιμένω Αργεντινή. Εύκολα, δύσκολα, με παράταση, με πέναλτι, δεν ξέρω. Νομίζω πως θα το πάρει, αν και οι Ισπανοί παίζουν ένα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι. Εγώ παραδοσιακά πάω με τις ευρωπαϊκές ομάδες, οπότε θα επιλέξω Ισπανία.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή έχει θέσει κιόλα το τερμάτισε ο Εμπαπέ με 2 γκολ.
1: Πρώτο σκόρερ. Έχει ακόμα κανένα 2 μουντιάλ μπροστά του, τάχει.
0: Ναι, εντάξει, δεν το φτάνει κανείς. Δεν το φτάνει. Αλλά τουλάχιστον άμα βάλει 2 γκολ ο Μέση, πάει αυτός πρώτος σκόρερ. Άρα λοιπόν επενδύω πάνω στο Λιονέλ σήμερα.
1: Θα βάλει 2 γκολ,
0: ξέρω εγώ. Εντάξει, αν και το έχει ρίξει ασίστ τελευταία.
1: Η Ισπανία είναι πάντως πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ έχει καλή. Ένα προβάδισμα.
0: Είναι,
1: και δεν είναι losers σαν τους Άγγλους.
0: Όχι, όχι. Αυτή η εναλλαγή της μπάλας, αλλά και χθες, το χθεσινό παιχνίδι ήταν φοβερό, έτσι.
1: Χθες ήταν, σου λέει. Ποιο θυμάται το μικρό τελικό, ποιο ναι. Θυμάται τον τρίτο και τον τέταρτο.
0: Θα μας θυμηθείτε.
1: Ας μπούμε να παίξουμε. Αλλά θα το θυμάσαι από τα πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ που δεν το είδα όλο και είδα τις φάσεις, μόνο η φάση ήταν 20 λεπτά.
0: Εγώ ξύπνησα.
1: Δεν χρειάζεται να δεις. Έβλεπες, λες, θα μπω να δω τις φάσεις και έβλεπες 20 λεπτά μπάλα. Μπαλάρα.
0: Εγώ ξύπνησα στο δεύτερο ημίχρονο, ρωτάω τον γιο μου, μου λέει 4-0. Λέω, οκ, okay, θα βάλει γκολ ο Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο. Και κάθομαι να το δω.
1: Το έπαιξες.
0: Το είχα παίξει πριν θα βάλει γκολ ο Εμπαπέ. Οπότε δικαιώθηκα.
1: Έβαλε και 2.
0: Έβαλε και 2. Άρα εσύ λες Ισπανία σήμερα.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις?
1: Πιστεύω. Στηρίζω Ισπανία.
0: Στηρίζεις.
1: Ας το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε λοιπόν την.
1: Πάντα πάμε τις ευρωπαϊκές ομάδες, να ξέρεις.
0: Εντάξει, είσαι Ευρωπαίος. Ναι, το ξέχασα.
1: Μένουμε Ευρώπη, Αντώνη.

0: εδώ ο Γιώργος το έχει πάρει πατριωτικά. Λέει, τα φιλαράμα και μας όμως οι Ισπανοί ετοιμάζουν εξοπλιστικά για τους άλλους άσπονδους φίλους μας, τους Τούρκους. Άρα με την Αργεντινή είμαστε.
1: Α, το πάει εντελώς πολιτικά ο Γιώργος.
0: Το πολιτικοποίησε το θέμα.
1: Ναι, εντελώς.
0: Εδώ κοιτάμε πώς θα ποδοσφαιροποιήσουμε την πολιτική.
1: Ναι.
0: Και θα πολιτικοποιούμε το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ας μην το πάμε αντίθετα. Και ας μείνουμε τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο σήμερα. Ρε συ Γιώργο. Εντάξει τώρα.
0: Δίκιο έχει για τους Ισπανούς βέβαια. Ναι. Πέντρο Σάντσεθ.
1: Έχει δίκιο.
0: Πολύ φίλος μας, α.
1: Έχει δίκιο. Αν και ο Νίκος Ανδρουλάκης στήριξε Ισπανία, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος για σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Πρόεδρε, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση από το Μουντιάλ?
3: Μέξικο 86, καφενείο ψυχρό, το χέρι του Θεού. Είμαι τελικός, Αργεντινή, Αγγλία.
2: Και φέτος, τι σου έμεινε περισσότερο? Και τώρα, Ισπανία ή Αργεντινή?
3: Πολιτικά με την Ισπανία, ποδοσφαιρικά έχουμε να το πάρει Αργεντινή.
1: Πολιτικά με την Ισπανία, δεν κοιτάει τα εξοπλιστικά.
0: Νομίζω και ο Τσίπρας πολιτικά με την Ισπανία θα είναι.
1: Βέβαια, αφού είναι φίλοι με το Σάντζετ όλοι. Όλοι από αυτόν.
0: Αυτό με εξοπλίζει στους Τούρκους.
1: Δεν το σκέφτηκαν έτσι, το σκέφτηκαν έτσι.
0: Αντώνη, θα βλέπουμε όλα. Μιλάμε μετά για εθνικές προδοσίες.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση δεν το είδαν αυτό οι αρχηγοί, δεν ξέρω γιατί.
0: Πάντως Αργεντινή βλέπω, οι περισσότεροι πάνε προς Αργεντινή. Λόγω Μέση νομίζω, είναι το last dance, είναι αυτό, δημιουργεί μια αίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν φαντάζομαι στο 45 το να τον ξαναδούμε. Το Ρονάλντο παίζει να ξαναδούμε. Όχι 45, 39 και 4-43.
0: Εντάξει. Ο Ρονάλντο μπορεί, ναι.
1: Ναι, ο Ρονάλντο
0: ένα δύο μουντιάλ ακόμα μπορεί να τα έχει.
1: Να περπατάει πάλι.
0: θυμάμαι το 18.
1: Καταδίκασε έτσι. Για πες.
0: Θυμάμαι 18 μουντιάλ Ρωσίας. Νωρίς όμως στις φάσεις των ομίλων, είμαστε Γερμανία. Έχει πάει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης να δει τότε τη Μέρκελ κτλ. Και παίζει τελευταίο παιχνίδι στους ομίλους Γερμανία-Νότιος Κορέα. Mm-hmm. Πρέπει να κερδίσει η Γερμανία για να πάει να περάσει από τη φάση των ομίλων. Και όπως έχουν τελειώσει να δει και αυτά, γυρίζει και ο Μητσοτάκης και η αποστολή προς το ξενοδοχείο. Απέναντι έχει μια πλατεία, έχουν οι Γερμανοί τηλεοράσεις έξω αυτά κτλ. Λέει να δούμε λίγο, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, να δούμε δεύτερο ημίχρονο. Μπύρα κτλ. Βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο. 0-1 στο 93 Νοτιοκορεάτες, 0-2 στο 95. Πρωτοφανής αποκλεισμός για τη Γερμανία στη φάση των ομίλων.
1: Κάτι δεν πήγε καλά, έτσι.
0: Τα μαζέψαμε όπως ήμασταν και φύγαμε.
1: Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν μας αφήνω να φύγουμε μετά. Ποδοσφαιρικά εγώ, δύο χρόνια πιο πριν είχαμε πάει Κωνσταντινούπολη με Τσίπρα και είχε γίνει ειδικά φιλικό για να τονωθεί η σχέση ελληνοτουρκική Ελλάδας-Τουρκίας και είχε δει το παιχνίδι ο Τσίπρας με τον Νταβούτογλου, τότε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ισοπαλία είχε λήξει. Απλώς θυμάμαι τότε.
0: Πιστεύεις ότι ήταν στημένο να λήξει η ισοπαλία?
1: Λες να χαμπεί στους παίχτες, δεν βάζουμε γκολ τώρα, αν βάλουμε θα δεχτούμε κιόλας.
0: Λες.
1: Απλώς αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή ήμασταν στην εξέδρα των επισήμων και βγάζαμε ζωντανά από εκεί και από πίσω δείχναμε και το παιχνίδι, πήγαν να μας πετάξουν δύο φορές έξω. Την πρώτη φορά κιόλας με το ζόρι καταφέραμε να μείνουμε μέσα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είχαν δίκιο όμως.
1: Καταλαβαίνω ότι είχαν 100% δίκιο.
0: Οι πονηροί με τα κινητά, τώρα να βγάλουμε ζωντανό.
1: Ειδικά στο πρώτο live δείχναμε κανονικά το παιχνίδι πίσω. Μετάδοση.
0: Εσύ τώρα, ιστορίες από την Κρήτη. Αλλά θυμήθηκα, έχω πάει πρώτη φορά στην Αίγυπτο. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, συνάντηση με Σίση. Τώρα χαμός αυτό, ελληνοαιγυπτιακή φιλία κτλ. Δελτίο, έχουμε ζωντανά. Λέω και εγώ, εντάξει. Ωραία, θα βγάλω έτσι να φέρνει τον ήλος πίσω.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο ζωντανό κτλ. Στείνω το τρυπόδι, κινητό πάνω. Κάθομαι με ένα συνάδελφο, Σπύρο Μουρελάτο. Ξαφνικά, δύο με όπλα, ένας με πολιτικά, αρχίζουν να μιλάνε κάτι αιγυπτιακά στην αρχή, μην καταλαβαίνω τίποτα. Λέω τώρα την πατήσαμε. Μη στα πολύ λόγο, με μαζεύουν, ξαναμπαίνουμε σε ξενοδοχείο να προσπαθώ να σε εξηγήσω δημοσιογράφος και τα λοιπά. Με το Σίση, η ελληνοαιγυπτιακή φιλία, ο πρωθυπουργός εδώ, ο Έλληνας και τα λοιπά. να μην πείθονται με τίποτα. Σου λέει τώρα με κινητό έξω στην Αίγυπτο να βιντεοσκοπείς. Είχε και μια πρεσβεία κοντά στο ξενοδοχείο. Νομίζω ήταν η Βρετανική. Διαβατήρια, φωτογραφίες. Έβγαλε ζωντανό μέσα από το ξενοδοχείο με αυτόν της ασφάλειας δίπλα μου. Λες και θα καταλάβαινε τι λέω στα ελληνικά βέβαια.
1: Ακριβώς το ίδιο λοιπόν, 2015 Μόσχα, τότε που είχαμε πάει την πρώτη περίφημη επίσκεψη.
0: Ψάχναμε για ρούβλια.
1: Βγάζαμε ζωντανό κόκκινη πλατεία με φόντο πίσω το Κρεμλίνο, το τείχος. Και βγάζουμε ζωντανό και βλέπουμε πάλι τύπους με όπλα να έρχονται και να μας σταματούν και να μας βγάζουν έξω από την κόκκινη πλατεία. Όπου βγάλαμε ζωντανό με αυτούς να μας παρακολουθούν. Έξω δείχνοντας το δρόμο πλέον, έτσι δεν υπήρχε αυτό.
0: Αυτό θα πει κάποιος συμβαίνει σε σοβαρές δημοκρατίες. Θα μπορούσε να είναι μια άποψη.
1: Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε τέτοιες ιστορίες, να γράψουμε ένα μικρό βιβλίο.

0: και όσοι ετοιμάζονται για Μουντιάλ το βράδυ, ή να ψήσουν σπίτι, να ετοιμάσουν κάτι, ή να παραγγείλουν νωρίς.
1: Ναι,
0: το παιχνίδι 10 η ώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παραγγείλεις νωρίς, τα βάζεις στο φούρνο με χαμηλή θερμοκρασία να κρατούνται ζεστά, γιατί 7 με 12 έχουν στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο delivery.
1: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Επειδή υπήρχε ο θάνατος ενός συναδέλφου του σε ένα δυστύχημα χθες, νομίζω, έχουν στάσει εργασίας 7 με 12 σήμερα.
1: Ναι, okay.
0: Οπότε, όσοι θέλετε πίτσα, σουβλάκια ή οτιδήποτε και μπάλα, μπύρα το βράδυ, κάντε από νωρίς τις προμήθειές σας.
1: Η χρήσιμη συμβουλή της ημέρας.

0: Είχε πολλές θύμισες εδώ ο Γιάννης Καντέλης και δεν μπήκαμε στα βαριά πολιτικά. Τα βαριά πολιτικά, τα παραπολιτικά τέλος πάντων.
1: Είμαστε. Πόσο είμαστε? 19 Ιουλίου. Έχονται σαραντάρια. Κατευθείαν στα βαριά.
0: Όχι,
1: λίγο χαλαρώνεσαι.
0: Βαριά, θα δούμε με τα παραπολιτικά θα πάμε. Εμείς αλλά έχουμε να πούμε για Σαμαρά, έχουμε να πούμε για το άδειασμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Κοινοβουλίου, έχουμε να πούμε για τον Παύλο Πολάκη, για εκλογές, θα μας πεις εσύ, ξέρεις.
1: Λοιπόν, και εγώ θα επιμείνω ποδοσφαιρικά. Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, σήμερα είμαστε όλοι Αργεντινοί.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: Φώτη,
1: όλοι μέση. Ο παιχταράς μας έδωσε χαρά και απόλαυση του ποδοσφαίρου. Οι Ισπανοί με το Free Palestine. Πολιτικοποίηση και εδώ, αλλά
0: εντάξει.
1: Σαφής άποψη.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας βρίσκονται οι τρεις λιθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και η οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα ΗΠΑ μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την Ανατολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ σιρήνες ήχησαν το πρωί και στο Μπαχρέιν. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: πρέπει να σου πω κάτι. Λέμε για μπάλα, λέμε για μπάλα. Αλλά βλέπω ότι μαζί με την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχει αναπτυχθεί και η πολιτική καλοκαιρινή περίοδος μεταγραφών.
1: Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί παίζουν μπάλα.
0: Και υποσχετικές δίνονται εκεί.
1: Μεταγραφές μόνο. Υποσχετικές. Θα πάω στο Τζίπρα, δεν θα πάω στο Τζίπρα. Θα προσπαθήσω να πάω στο Τζίπρα.
0: Ναι, έχουν αυτό το προνόμιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 3-1, δηλαδή. Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ να μπει βουλευτές, ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και στελέχη Ελλάς. Mm-hmm. Και ανεξάρτητη. Με το ένα πόδι.
1: Ναι, που και αυτοί οι περισσότεροι είναι wannabe βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταρχάς, είναι όντως ένας ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις.
0: Γιατί νομίζω κάτι παραπάνω έμεινε.
1: Ναι, και,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, σε ταξί δεν χωράνε. Θέλουν mini van.
1: Θέλουν
0: αυτό.
1: Ή θέλουν δύο ταξί. Δύο ταξί στριμωγμένα πολύ όμως.
0: Με ένα πορτμπαγκάζ. Όποιος φάει το ξύλο στο πορτμπαγκάζ.
1: Με τρία ταξί πάνε παντού, τέλος πάντων. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Κοίταξε, και στη Βουλή άνθρωποι είναι. Μπερδεύτηκαν. Έχω screenshot site της Βουλής, 5η, 16 και 22. Όπου μπήκα να δω που είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Γιατί έφευγαν. Και μπαίνω και βλέπω. Και έγραφε Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέας Δημοκρατίας 126. Από κάτω ΣΥΡΙΖΑ 1. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, φύγαν όλοι ή διαλύθηκαν και τους έχουν ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικό.
0: Και ο ένας ήταν ο Πολάκης. Που...
1: Και ο ένας ήταν ο Πολάκης, φίλε μου. Πατάω μέσα και ο ένας.
0: Στην
1: ήταν...
0: τύχη το έχω. Δεν το έχουμε συνοηθεί πριν αυτό.
1: Όχι, όχι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν στο είχα πει καν. Πατάω μέσα και το έχω και αυτό screenshot και ο ένας ήταν ο Πολάκης. Προφανώς οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν, έτσι.
0: Όχι, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ποιος έχει τα κλειδιά.
1: Καλά, εντάξει. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν πήγε πολύ καλά το πράγμα έτσι όπως το χειρίστηκε. Αλλά μετά από 10-15 λεπτά διορθώθηκε. Ήταν ο κανονικός αριθμός. Είχαν μείνει τότε 14-15, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι χαρακτηριστικό της σύγχυσης που υπήρξε.
0: Και Ρένα Δούρου πρόεδρος.
1: Ρένα Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Εντάξει.
0: Το φανταζότανε.
1: Το φανταζότανε. Οκ, okay, από τη στιγμή που οι περισσότεροι που φεύγανε γιατί δεν ήθελαν τον Πολάκη. Αυτοί που έμεναν δεν ήθελαν τον Πολάκη και ο Πολάκης έκανε μια ανάρτηση μέσω κύκλων και λέει: παρετήσου εσύ, λέει, για να μπω εγώ. Γιατί ρε εσύ. Ας μας το εξηγήσει αυτό.
0: Γιατί μπορεί και θέλει. Γιατί θέλει και μπορεί.
1: Το έγραψε πολύ ωραία η Έλληνα Κρήτα σε μια ανάρτηση που λέει: πάμε σε ένα τελικό κυπέλου και λέει μια ομάδα στην άλλη: μην κατέβεις εσύ για να κερδίσω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αντί να πάρει τη διαιτησία μαζί του, όπως κάνουν αυτοί που ξέρουν, ειδικά στην Ελλάδα, πήγε να πει φύγετε μόνοι σας. Πήγε να πει φύγετε μόνοι σας. Βέβαια, γιατί να μπει σε αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, πάντως να σου πω κάτι. Τα δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν την περίοδο 15-19 έχουν εξαϊλωθεί.
1: Καλά το λες.
0: Πρώτα είναι εξάρτητοι Έλληνες.
1: Μάζει τους ανεξάρτητους Έλληνες.
0: Προφανώς. Συγγνώμη, είχαμε δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν το 15-19.
1: Εντάξει, ρε. Ο αντίλογος αυτό ένα, θα είναι λοιπόν, ότι υπάρχει το 1-16% το κίνητο του Τσίπρα.
0: Το ένα λοιπόν είναι το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων που εξαϊλώθηκε. Το δεύτερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που επίσης εξαϊλώθηκε.
1: Εντάξει, δεν αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως την κυβέρνηση του 15-19, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Τσίπρας ο
0: πάλεπος. Ο σημερινός. Αλλά αυτό που ήταν η κυβέρνηση το 19 μέχρι το 19, αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι το 23, αυτό. Και με την αποχώρηση Τσίπρα και όλα αυτά, εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Πάει να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Έχει γίνει
0: αυτό
1: κάτι λέω. Άλλο.
0: Ναι, έχει γίνει, αλλά ναι. Εξαϊλώθηκε αυτό που υπήρχε.
1: Ναι, εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι, αλλά δεν
0: αυτό
1: είναι το ίδιο όμως. Γιατί μεσολάβησε και ένας Κασελάκης. Όπου πλέον όλο το σύστημα.
0: Σε ποιο κόμμα μεσολάβησε ο Κασελάκης?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό, τα ίδια λέμε.
1: Ναι, εκεί τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
0: Τελείωσε, αλλά με διεργασίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης δεν πήγε να τους κλέψει τα κλειδιά και να βάλει σωματοφύλακες έξω από το γραφείο του Προέδρου και να το παίζει πρόεδρος.
1: Με στρατηγό τον Πολάκη.
0: Ναι. Mm. Άρα αυτό το πράγμα που το 19, μέχρι το 19 κυβερνούσε, αυτή τη στιγμή έχει εξαϊλωθεί. Ασχέτως όλοι αυτοί που θα πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό λέω. Γιατί γελούσαν κάποιοι από όλους αυτούς στα έδρανα όταν την ίδια περίοδο το Πασόκ περνούσε τα πάνδυνα. Κέντρο για ξύλο παντού, νομίζαν ότι το καταστρέφουνε. Νομίζαν ότι καταστρέφουνε με τον ένα τον άλλο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά φάνηκε ότι εκεί ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε ρίζες.
1: Ναι, ποιοι γελούσαν έτσι.
0: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες και δεν θυμάστε τις κόντρες μεγάλες στη Βουλή.
1: Οι κόντρες μεγάλες ήταν πολιτικές.
0: Ναι,
1: επειδή είχε πάρει 4,6 στο Πασόκ. πήρε 4,6%.
0: Εντάξει. Αλλά δεν εξαϊλώθηκε.
1: Δεν εξαϊλώθηκε.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να λίγο να. Όλα ένα μέτρο.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά τώρα είναι μια ιστορία πολύ περιεργή, γιατί ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές οι οποίοι παίρνουν και ένα ρίσκο, γιατί δεν ξέρουν που θα είναι την επόμενη μέρα, σε ποιο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, αν θα είναι ψηφοδέλτιο της Ελλάς, και κυρίως αυτό το οποίο ανησυχούν είναι ότι δεν ξέρουν με ποιους θα είναι συνυποψήφοι. Γιατί ο Τσίπρας, φαντάζομαι, δεν θέλει να βγάλει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Πες πως βγάζει 60 βουλευτές, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Αν οι 40 είναι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν θα σηματοδοτήσει και κάποια ανανέωση, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή τις ισορροπίες να τις προσέξεις πολύ.
0: Σωστό είναι αυτό. Επίσης, αυτοί που όντως παίρνουν ένα ρίσκο, ανεξαρτητοποιούνται ή παρετούνται κτλ., παίρνουν ένα ρίσκο λίγων μηνών. Είτε 2 μηνών αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβρη, είτε 6-7 μηνών αν φτάσουμε.
1: Είναι μεγάλο ρίσκο.
0: Αν φτάσουμε στην Άνοιξη, που είναι μεγαλύτερο ρίσκο. Ούτως ή άλλως όμως, γνωρίζουν όλοι αυτοί ότι παραμένοντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που εξασφαλίζονται είναι για ένα εξάμηνο. Γιατί μετά σίγουρα δεν θα είναι.
1: Ναι.
0: Με ένα κόμμα το οποίο εξαφανίζεται.
1: Θεωρείς δεδομένο.
0: Άρα σου λέει, ας τα παίξουμε όλα για όλα. Μήπως εξασφαλίσουμε κάτι στην επόμενη τετραετία και εκλεγούμε με τον Τσίπρα. Γιατί αλλιώς χαμένοι είμαστε.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα πιάσει το 3%.
0: Και να πιάσει το 3% θα βγουν. Πώς θα βγουν οι βουλευτές, 10?
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, θέλω να σου πω. Γιατί χτες υπήρχε.
0: Θα διασπαστεί
1: μια...
0: πάλι.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί να σου πω κάτι. Μείναν οι ίδιοι, μείναν η μειοψηφία, αυτοί που συμφωνούσαν μεταξύ τους, και μετά άρχισαν να διαφωνούν γιατί ο Παύλος Πολάκης θέλει να γίνει πρόεδρος. Άρα λοιπόν περιμένω κάποια στιγμή, όταν θα καταλήξουν και στο ρόλο που θα έχει ο Παύλος Πολάκης, να βγει μετά μια κόντρα για το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα. Στη ΔΕΘ, στα debate, σαν επίσημος εκπρόσωπος.
0: Στη γιατί... δεξίωση, στο προεδρικό μέγαρο, ποιος θα πάει εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φαντάζομαι Ιρένα Δούρου.
0: Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι.
1: Εκτός αν υπάρχει κάποια πολιτική γραμματεία μέσα στην εβδομάδα και που είναι ο Πολάκης είναι με αυτό το ρόλο. Και άρα λοιπόν το κόμμα το εκπροσωπεί, δεν ξέρω, αλλά νομίζω στην. Επειδή εκπροσωπεί το κοινοβούλιο, νομίζω Ιρένα Δούρου.
0: Άρα 24 την Παρασκευή που είναι η δεξίωση στο προεδρικό μέγαρο, που έχει εκεί από ό,τι μου λες να πεις πράγματα.
1: Ναι, και θα τα πω τώρα.
0: Δούμε την κυρία. Τώρα είναι ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ό,τι πεις εσύ.
0: Τι λες εσύ. Γιατί θέλω να. Κοιτάξτε, έχει λέει ο Τάσος, πείτε για το ΣΥΡΙΖΑ, βρε παιδιά, γιατί μου στερείτε την Κυριακάτικη διασκέδασή μου. Δεν τη στερήσαμε.
1: Είδες λοιπόν.
0: Το κρατήσαμε σε αγωνία.
1: Περιμένει ο κόσμος να ακούσει.
0: Περίμενε.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε.
0: Και εγώ το διασκεδάζω λοιπόν. Και ο Αντώνης.
1: Θα βγάλουμε
0: και
1: εμείς το ψωμάκι μας.
0: Και ο GBU57 πάντως είναι με Ισπανοί, με Αργεντινοί, γιατί οι Ισπανοί λέει υποστηρίζουν την Τουρκία.
1: Κερδίζει
0: και πώς παίζει ρόλο αυτό όμως. Ναι. Το αν θα στηρίξει ποδοσφαιρικά μια.
1: Δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό, θέλω να σου πω. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Κοίτα, πολιτικά πάντως μια κατάσταση, διάφορα γεγονότα σε επηρεάζουν στο αν θα στηρίξει μια ομάδα και σε ένα άθλημα. Ας πούμε, όταν έγινε όλο αυτό με τον Μπαλογκάν της Αμερικής που με τηλεφώνημα τράβησε τον Ινφαντίνο. Σάπιο το ποδόσφαιρο από τη FIFA. Και... εκεί... καλά, μου είσαι πρώτο σκάνδαλο τη FIFA.
1: Εκεί ξενύχτησα να δω το Βέλγιο.
0: Ναι, εκεί είσαι με το Βέλγιο φανατικά.
1: Λε,
0: άντε.
1: Τεσάρα δεν έριξε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραίο ήταν αυτό.

0: με πολιτικούς όρους, αλλά από άλλη σκοπιά, και ο Τραμπ με Αργεντινή θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα. Μα είναι φίλος του, αυτός ο Μιλέι, πώς τον λένε.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ναι, ο πρόεδρος που βγήκε το 23.
0: Κολλητός του.
1: Ναι. Ο Σάντσετ θα είναι εκεί.
0: Το Σάντσετ το μισή. Όπως και την Ισπανία προφανώς.
1: Θα πρέπει να κάτσουν και τρεις μαζί πάντως. Εγώ αυτό θέλω.
0: Πω, πω.
1: Θέλω πλανάκι το βράδυ.
0: Τι είπε, δεν κάτσε ο Τραμπ δίπλα.

0: Καταρχάς, Παρασκευή, γιορτή της Δημοκρατίας, Προεδρικό Μέγαρο. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι αν θα δούμε εκεί τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι, αν έχει πει κάτι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει δηλώσει.
0: Ενδιαφέρον θα είναι αν θα, είναι ο, αν θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας ως δύο πρώην πρωθυπουργοί.
1: Επίσης, νομίζω δεν έχει δώσει απάντηση, ναι, στην Προεδρία.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάτι, ίσως τα μάθουμε αυτά αύριο. Τα πηγαδάκια με αυτούς τους δύο θα έχουν ενδιαφέρον, σίγουρα. Ειδικά με το Σαμαρά για το θέμα του κόμματος. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Καταρχάς να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά στη δεξίωση, νομίζω, που θα πάνε με τα συζύγων από το 2013.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ισχύει. Πρώτη φορά. Γι' αυτό θα είναι, λέει, 1697 καλεσμένοι. Εντάξει, μεγάλος ο κήπος.
1: Εσύ, στείλτε άλλες τρεις φορές κλειζάκι για 1700. Τι είναι αυτά?
0: Γιατί το επανέφερε τώρα αυτό, εντάξει, χρειαζότανε.
1: Καταρχάς, ναι, όλο αυτό έχει. Ξαναξεχυλώσει.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Μαζεύτηκε εκεί με τα μνημόνια, έγινε λίγο πιο μαζεμένο αυτό. Τώρα αρχίζει
0: και με την
1: πάλι...
0: πανδημία μαζεύτηκε.
1: Με την πανδημία. Όπως έπρεπε. Με την πανδημία ήταν. Τώρα πάντως έχει ξεχυλωθεί πάλι. Δεν ξέρω τώρα όλο αυτό.
0: Όχι, λίγο... δεν έχει νόημα πια. Θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο ενδεχομένως.
1: Ναι. Να γίνει λίγο πιο μαζεμένο. Αντί να μαζευτεί και ακόμη περισσότερο, ξανανοίγει.
0: Και επίσης έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Είναι 24 Ιουλίου.
1: Ναι, δεν είναι πολύ υποφερτό.
0: Δεν σώνεται με τίποτα, ναι.
1: Ειδικά οι άνδρες πρέπει να πάνε με γραβάτα, κοστούμι, ναι, κτλ. Είναι ένα δράμα.
0: Έχω πάει τις δύο τελευταίες χρονιές και είναι ένα δράμα.
1: Στάζει, ναι, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Θα είχε μέχρι, θα το είχαμε γεμίσει αναμνηστήρες, λέει.
0: Εντάξει. Και πέρυσι είχε, νομίζω, αλλά τι να σώσει τώρα μέσα στους κήπους. Λίγο κρασί, λίγο soft drink.
1: Άμα πιει και κρασί, χειρότερα θα γίνει. Θα ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Τίποτα, αναψυχτικά. Και έκανα και φτεδάκι.
1: Και φτεδάκια όμως, επειδή μιλείται ο κύριος Μπέκας,
0: πολύ καλά,
1: ο σεφ της Προεδρίας, είναι από τα καλύτερα μπιφτεκάκια που μπορεί να φάσει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επικροτώ. Επικροτώ.
1: Και τα έχω φάει και αλλού πέρα από το Προεδρία.
0: Πάμε, πάμε την Παρασκευή για τα μπιφτεκάκια.
1: Να πας, Αντώνη.
0: Δεν το σκέφτεσαι καν.
1: Σαραντάρια, όχι.
0: Όχι. Εντάξει, τι να σου πω. Αν πάω, θα σου στέλνω μηνύματα.
1: Να μου στέλνεις από τα πηγαδάκια και το χαμό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, χαμό θα γίνεται.
0: Ειδικά αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τσίπρας, εντάξει, τι να μας πει. Αν μας πει ότι πάει στη ΔΕΘ δυνατά, ξέρω εγώ, εντάξει, τα έχει πει όλα πια.
1: Έρχομαι, θα πει.
0: Έρχομαι, πάω για πρώτος από Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Τσίπρας Σαμαράς είναι καλεσμένος πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
1: Για να πει κάποιο Καριστιανού θα είναι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Ούτε ο κ. Τσίπρας έρχεται ως πρόεδρος της Ελλάς. Έρχεται ως πρώην πρωθυπουργός. Mm. Και ο κ. Σαμαράς, όχι, ως πρόεδρος ενός κόμματος που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτός ως πρώην πρωθυπουργός. Ελπίζω να μην τσακωθούν πάλι αυτοί που θα είναι εκεί.
0: Α, νομίζω οι δυο τους.
1: Όχι, όχι. Πες δεν είχε γίνει ένα μπιφ με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη. Καλά, δεν τσακωθήκανε, αλλά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα μπιφ εκεί στο κιόσκι που πάνε αυτή η αμήχανη στιγμή. το 1/4 που οι μισοί δεν μιλούνται με τους άλλους μισούς.
0: Πραγματικά, για τους βλέπεις από απέναντι έτσι, έχει το συντριβάνι στη μέση και βλέπεις μια αμηχανία να κάθονται. Τι λένε εκεί πέρα όταν μιλάνε και όταν φεύγουν οι κάμερες από μακριά.
1: Πέρσι νομίζω το είχε πει ο Μητσοτάκης αυτό. Λέει, όλο αυτό δεν είναι. Όταν ακούγονται αυτά που ακούγονται με την αντιπολίτευση κτλ. Δεν είναι. Έχει κάποιο νόημα αυτό που γίνεται. Και του λέει, όταν μιλάει, δεν θέλουμε εμείς για τα σκάνδαλα. Γιατί ένα τέτοιο μπιφ είχε γίνει.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Άρα θα είναι και η Δούρου φέτος στο κιόσκι.
1: Θα είναι και η Δούρου στο κιόσκι. Θα είναι κάποιοι που δεν θα πάνε από τους αρχηγούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το έχω. Δεν το έχω.
1: Και έχω Κωνσταντοπούλου που έχει μπιφ με τον κύριο Τασούλα.
0: Νομίζω δεν θα πάει.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Ξέρω, κάπου το διάβασα δηλαδή. Δεν το έχω ψάξει.
1: Εγώ πέρσι δεν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν και νομίζω ότι ενδεχομένως και φέτος.
1: Και εγώ δεν έχω δει ποτέ τον κύριο Βελόπουλο εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Ναι. Καλά.
1: Τον ίδιο να έρχεται.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Και για το κόμμα Σαμαρά μαθαίνεις τίποτα καινούριο?
1: Προχωράει. Σου έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το κόμμα αυτό θα γίνει λίγο πριν τις εκλογές.
0: Κάτι για γραφεία που έχουν πει.
1: Ναι, κυκλοφορεί ότι θα νοικιάσουν στο κέντρο της Αθήνας. Κάπου. Ναι,
0: Σόλωνος.
1: Στο παλιό βιβλιοπωλείο της Εστίας.
0: Α.
1: Έτσι έχει υποθεί. Δεν ξέρω, ναι, αν ισχύει. Δεν το έχω.
0: Γιατί δεν πάει στη Ριγίλη?
1: Δεν το έχω διασταυρώσει. Και να θες να πας στη Ριγίλη, ξέρεις ότι αν πας με στη Ριγίλη, βάζεις 20 άτομα, θα πες στο κτίριο. Γιατί είναι
0: Τώρα τι γίνεται, είναι εκεί πέρα, κενό είναι αυτό το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κενό,
1: Θέλει πολλά λεφτά για να. Καταρχάς, να ανοίξει η Νέα Δημοκρατία το κτίριο αυτό. Αλλά θέλει πάρα πολλά λεφτά για να σταθεροποιηθεί σαν κτίριο. Έχει δομικά προβλήματα πλέον. Δεν μπορείς να πας να το χρησιμοποιήσεις ως γραφείο αυτό το κτίριο, αν δεν πέσουν πολλά λεφτά να φτιαχτεί το κτίριο. Έχει τρομερά προβλήματα. Του θυμίζω ότι τελευταία, τότε που δεν πήγαν ούτε ο κύριο Σαμαρά, ούτε ο κύριο Καραμαλή στη Φιέστα για τα 50 χρόνια, όλα έγιναν απ' έξω.
0: Δεν μπήκε κανεί μέσα, ναι, το θυμάμαι.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτό το κτίριο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, αν φτιάξει, αν δούμε και γραφεία, εντάξει, δεν μένει για μετά τίποτα άλλο. Μόνο το όνομα να μάθουμε.
1: Ναι. Και το πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα. Εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, βιαστήκαν οι άλλοι. Εγώ σου έλεγα, θυμάσαι ότι δεν πρόκειται να βιαστεί ο κ. Σαμάρας, δεν έχει λόγο να το κάνει.
0: Ναι. Δεν τον αφορά και η ΔΕΘ. Ναι. Έτσι αλλιώς δεν την εκτιμούσε ποτέ.
1: Ναι, πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι, σε ΔΕΘ που δεν έκανε.
0: Ναι, τα είχε καταργήσει.
1: Ναι, τα είχε κάψει όλα αυτά.
0: Να σου πω κάτι, και η ΔΕΘ ενδεχομένως λίγο έτσι έχει. Είναι ένα παρελθόν. Θα έπρεπε να αναπροσαρμοστεί και όλο αυτό.
1: Ναι, μια αναπροσαρμογή, γιατί η ΔΕΘ που έχουν υποθεί πολλά. Κάποια στιγμή είχε γίνει συνώνυμο στον Μπουζούκι. Για όσο ανέβαμε στη Αθήνα, όλη η πολιτική κτλ. Αυτό μαζεύτηκε. Δημοσιογράφοι, ναι, όλοι ανέβαινε. Αυτό μαζεύτηκε. Επί Πασόκ και επί Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή ήταν χαμό στα μπουζούκια. Και με παρουσία υπουργών, πολιτικών κτλ. Αυτό έχει μαζευτεί πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Και μη σου πω και λίγο πριν το μνημόνιο, αλλά και στο μνημόνιο και μετά σίγουρα. Και παραμένει μαζεμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που εξυπηρετεί η ΔΕΘ, τώρα δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι ο καλύτερος και θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, είναι ότι λειτουργεί σαν η έναρξη πολιτική.

0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Σουλιά, για να μην το ξεχάσω, ο Μητσοτάκης έχει πει σε όλους.
1: Α, ναι, αυτό το σημαντικό.
0: Να είναι στα γραφεία τους πίσω 17 Αυγούστου.
1: 17 στο Αυγούστου. Μαξίμου. Επιστρέφω κι εγώ.
0: Άρα εντάξει, μια χαρά είσαι. Συμπίπτεται. Ο ίδιος θα λείπει 9 με 16 Αυγούστου.
1: 9 με 16, πού θα πάει, ξέρεις.
0: Χανιά.
1: Χανιά, ε, κλασικά. Α, θα λείψει και πολύ. Πού να λείψει.
0: Θα φύγει κάποια
1: Σαββατοκύριακα.
0: Θα φύγει κάποια Σαββατοκύριακα. Προφανώς, αλλά το μαζεμένο είναι 9 με 16 Αυγούστου που θα είναι στα Χανιά. Κάποιες αποδράσεις τώρα. Τίνο, κάτι άλλο σίγουρα θα γίνουν. 17 όμως πρέπει να είναι όλοι στα γραφεία τους. Και ο προγραμματισμός της ΔΕΘ. Αλλά δεν ξέρεις και τι άλλο μπορεί να προκύψει.
1: Θα κάνει και κανένα υπουργικό λέει, την πρώτη εβδομάδα. Το Αυγούστου,
0: όχι. Αποκλείται. Νομίζω θα δούμε αυτά στη. Η ΔΕ θα εκκινήσει πολιτικά. Τώρα, γιατί αν γίνουν και εκλογές, τι υπουργικό να κάνει, Ράντον.
1: Για. Ναι, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Μπορεί να μην κάνει εκλογές, γιατί να σου πω κάτι πάλι αυτήν την εβδομάδα που πέρασε το 27 λέει εκλογές. Τους κοροϊδεύει όλους, έτσι.
0: Όχι. Εγώ σου έχω ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος θέλει πάρα πολύ να γίνουν εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Ωστόσο, επειδή είναι πολιτικός. Και το λέω με την καλή έννοια αυτό, ότι οι πολιτικοί βλέπουν και τις συγκυρίες και τις συνθήκες. Νομίζω θα εξετάσει τα πάντα τέλος Αυγούστου, θα δει τι κλίμα επικρατεί, πώς έχει πάει το καλοκαίρι, από πυρκαγιές, από το ένα από το άλλο, πού βρίσκεται δημοσκοπικά και η ίδια Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Θα το πω έτσι. Αν όμως εσύ ήσουν στη θέση του και έβλεπες ότι η Νέα Δημοκρατία σου δίνανε δημοσκόπιο ότι αυτή τη στιγμή είσαι στο 31-32, τι κάνει, δεν τι κάνει.
1: Άμα σου δώσει μετά. Άμα δεις ότι πριν τη ΔΕΘ τι κάνει.
0: Τι κάνει, το συζητάμε.
1: Τι κάνει φουλ, δεν το συζητάω γιατί και μετά τη ΔΕΘ θα τσιμπήσει κι άλλο. Άμα πάρει ένα 33-34, μετά.
0: Ξέρει αν θα το έχει το 31-30. Αν το έχει, εγώ δεν λέω ότι τώρα είναι και η Νέα Δημοκρατία, μην παρεξηγηθώ.
1: Εννοεί τώρα όμως με την τελευταία δημοσκόπηση του Ιουλίου. Γιατί τώρα τελευταία δημοσκόπηση Αυγούστου δεν μετράει τίποτα.
0: Καλά. Και τώρα κάνει φόκ στο Μαξίμου. Θα κάνει και τέλος Αυγούστου. Και τη βδομάδα πριν τη ΔΕΘ φόκου στο Μαξίμου. Θα τα μετρήσει αυτά.
1: Πες μας για τη ΔΕΘ, γιατί τελειώνουμε. Τι.
0: Λοιπόν, να περιμένουν συνταξιούχοι.
1: Ναι.
0: Έχει νέο μποναμά. Όχι τυχαίο.
1: Όλοι.
0: Όχι τυχαίο, όλοι. Όχι τυχαίο.
1: Ωραία.
0: Γιατί. Γιατί ψηφίζουν. Πάνε όλοι οι συνταξιούχοι στις κάλπες. Επιχειρήσεις συνολικά. Και πάλι για οικογένειες με παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι τρεις κατηγορίες χτίζονται μέτρα για αυτές τις κατηγορίες. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε και αναλυτικά την άλλη Κυριακή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα έχει μουντιάλ όμως.
1: Ναι, ρωτάω γιατί τρομάζω. Μην
0: θα έχει
1: όμως, κανένας.
0: Θα έχει πολύ κουσκούς όμως από την Προεδρία.
1: Ναι, θα έχει πολύ κουσκούς.
0: Από τη δεξίωση.
1: Ναι, βέβαια. Όποιος πάει από τους δυο μας.
0: Ναι. Ή ό,τι διαβάσουμε από τους συναδέλφους. Θα κάνουν εξαιρετική δουλειά και θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη το μισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες

0: στο Πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
12: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
11: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ρήθησαν πάνω από 40 πυράβλοι και 120 ντρόουν. Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτηριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κίεβου. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγήθηκε ο θάνατος δύο Αμερικανών στρατιωτικών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, αλλά και η εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ενώ σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο Μπαχρέιν. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα μικρά εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα, ενώ στις 8 θα είναι ανοιχτά τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 5 σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Χθες το μικρό τελικό η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα και η Τσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις.
3: Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Διατέλεσε πρίτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 2019 έως το 2023. Αν χρειαστεί να συστηθείτε κάπου, τι δουλειά λέτε ότι κάνετε?
13: Ότι είμαι γλύπτης.
12: Και όταν ακούει κάποιος ότι είστε γλύπτης, ρωτά κάτι παραπάνω? Θέλει να μάθει περισσότερα?
13: Ναι, μου λέει με τι υλικά δουλεύεις. Οπότε τους λέω δεν υπάρχει ένα υλικό, υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά υλικά. Οπότε μετά όταν επιμένουν πιο πολύ λέω, ωραία, αυτό που κάνω είναι ότι διηγούμε ιστορίες, είμαι παραμυθατζής δηλαδή.
12: Χρησιμοποιώντας όμως κάποια υλικά.
13: Ναι, δημιουργώντας εικόνες, δηλαδή διηγούμε ιστορίες, δημιουργώντας τρισδιάστατες εικόνες, κυρίως. Αυτό που με χαρακτηρίζει θα έλεγα είναι ότι κάνω εγκαταστάσεις, δηλαδή κάνω πράγματα στο χώρο, που πολλές φορές είναι και εφήμερα, και ταυτόχρονα ένα που με χαρακτηρίζει είναι ότι κάνω συσσωρεύσεις. Ότι όλα μου τα έργα είναι συσσωρευτικά. Μετά από τόσα χρόνια, γυρίζοντας προς τα πίσω, βλέπω τα έργα μου ότι αυτό που με χαρακτηρίζει είναι οι συσσωρεύσεις.
12: Αυτό μοιάζει λίγο με εκείνο το παιδικό παιχνίδι παιδιών μιας άλλης εποχής, βέβαια, που είχαν λίγα υλικά στα χέρια τους, λίγα παιχνίδια και σε ένα προάβλιο χώρο μπορεί και να στείναν ένα σπιτάκι, ένα σχολείο, δεν ξέρω τι άλλο.
13: Το πρώτο μου σπίτι το έκανα στα 5 μου, με λάσπη και πέτρες. Και το δεύτερο στα 6 μου, το οποίο ήταν με τσιμέντο αυτό.
12: Έχετε απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο τα παιδιά έχουν ανάγκη να φτιάχνουν ένα σπίτι έξω από το σπίτι?
13: Γιατί το πρώτο που κάνουν είναι να φτιάξουν τη φωλιά τους. Οπότε όπως όλα τα ζώα με κάποιο τρόπο φτιάχνουν τη φωλιά τους, έτσι και ο άνθρωπος φτιάχνει τη φωλιά του. Οπότε είναι στο DNA του να φτιάχνει τη φωλιά. Όλα τα χελιδόνια, ας πούμε, όσο πιο μήκος και πλάτος, να κάνουν τη φωλιά τους με τον ίδιο τρόπο. Οι άνθρωποι επίσης κάνουν με τον ίδιο τρόπο τη φωλιά τους. Οπότε είναι ζήτημα φωλιάς. Το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος και σκέφτεται είναι πώς θα προφυλαχθεί. Γι' αυτό και τα παιδιά κάνουν τη φωλιά.

0: γεννηθήκατε.
1: Γεννήθηκα στη Ζάρα και σε βίαστη.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση, ίσως από εκεί ή από κάπου αλλού, χαρακτηριστική από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί και μέχρι σήμερα.
1: Καταρχάς, εξακολουθώ να πηγαίνω, γιατί εκεί γεννήθηκα. Αυτό που κυρίως έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μέχρι τα 10 μου ήμουν βουκόλος, αγρότης δηλαδή, με ζώα, δηλαδή πρόβατα, γίδια. Και καλλιεργούσαμε με ζώα, όχι με μηχανικό. Ήταν σαν τον Ισίωδο. Όπως ήταν ο Ισίωδος, μέχρι τα 10 μου έζησα με αυτόν τον τρόπο, δίχως ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γονείς μου ήταν αγρότες, αλλά ο πατέρας μου δεν ήταν αγρότης, ήταν σιδεράς. Αυτό ήταν κυρίως. Αλλά δεν ήταν σιδεράς, ήταν μετανάστες, ήταν στη Γερμανία και δούλευε στις κατασκευές με γέφυρες, αναυπηγεία.
0: Ήσασταν από εκείνα τα παιδιά, δηλαδή που ένας από τους δύο γονείς έφυγε για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό, στη Γερμανία συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν απόν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας.
1: Ακριβώς, ήταν απόν.
0: Σας χάραξε αυτό.
1: Μπορεί, ενδεχομένως, αλλά υπήρχε αγάπη, υπήρχε μεγάλη αγάπη. Θα έλεγα ότι μεγάλωσα με τριαρχία. Ότι όλη η δυναμική δηλαδή ήταν της μητέρας μου, εφόσον ο πατέρας μου ήταν εδώ. Βέβαια ήταν παρόν, δηλαδή ερχόταν τακτικά κάθε εξάμηνο. Αλλά υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, ήταν ναυτικοί κλπ. Δηλαδή φουζάραγες υπήρχαν και ναυτικοί και μετανάστες, από όλα υπήρχαν. Και οι δύο παππούδες μου ήταν μετανάστες. Δηλαδή πάντα οι ιστορίες που άκουγα ήταν από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο.
0: Εσείς δεν χρειάστηκε να μεταναστεύσετε.
1: Όχι, μόνο ένα μεταπτυχιακό έκανα στο Παρίσι.
0: Και γυρίσατε.
1: Και γύρισα, ναι. Ένα χρόνο
0: λόγο.
1: Δηλαδή. Δεν ήθελα να φύγω καθόλου, γιατί ο πατέρας μου δεν θα φύγει, εφόσον ο πατέρας του και ο πεθερός του έφυγε. Οπότε λέω εγώ δεν θα φύγω, είμαι σίγουρο ότι θα φύγω.

0: πότε καταλάβατε ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Καλά, δεν ήμουν από διαφορετικό υλικό, ήμουν από το ίδιο υλικό που να είναι και όλοι οι άλλοι. Γιατί όλοι οι άλλοι και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου και λοιπά ήταν το ίδιο. Ο καθένας έχει μια δεξιοτεχνία, ας πούμε. Κάποιος μπορεί να τρέχει πιο πολύ. Εγώ μπορούσα να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Αλλά αυτή η δεξιοτεχνία για ένα παιδί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αυτή την εποχή ήταν ορθογραφικό το σύστημα. Ορθογραφικό, κεντρικό. Αυτός που ήξερε καλή ορθογραφία ήταν πιο σπουδαίος από κάποιον ο οποίος έχτιζε σπιτάκια ή μπορούσε να ζωγραφίσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ήσασταν το άτακτο παιδί σε μια τάξη?
1: Ήμουν το κανονικό.
0: Γιατί συνήθως λένε πως αυτοί που παρεκκλίνουν στην παιδική τους ηλικία γίνονται καλλιτέχνες.
1: Όχι, ήμουν άτακτος όταν μου δείγνανε την κόλλα που ήταν κατακόκκινη. Οπότε την δείγνανε σε όλη την τάξη επειδή ήμουν ορθόγραφος και όλοι γελάγανε. Οπότε του έλεγα του δάσκαλο ότι προσπάθησες, οπότε δικαιολογείς το μισθό σου κλπ. Οπότε με έβγαζε έξω.
0: Α, κάνατε κριτική στο δάσκαλο.
1: Εφόσον αυτός γελάγανε του, χαρά μου που γελάνε οι άλλοι. Τότε δεν ξέραμε μπούλινγκ, δεν ξέραμε ότι αν ήσουν δυσλεκτικός κλπ. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν ορθογραφικό κεντρικό, μαθηματικό κεντρικό, δηλαδή θέλανε να βγάλουν τον Αϊνστάιν, θέλανε να βγάλουν τον μεγάλο φιλόλογο κλπ. Η παιδεία δεν είναι αυτό βέβαια. Δηλαδή, αν ένας φιλολογός μου τώρα με άκουγε ότι μπορούσα να κάνω διαλέξεις, θα λέει αποκλείεται. Δεν μπορώ να κάνω διαλέξεις. Φυσικά, δεν διάβασα ποτέ εξαναγκαστικά. Διάβασα μόνο επειδή με ενδιαφέρε να δω και να αναγνωρίσω τη ζωή μου.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί γίνατε εικαστικός?
1: Γιατί αυτό ήταν η ευκολία μου. Μου ήταν εύκολο δηλαδή να φτιάχνω μια εικόνα. Μου ήταν εύκολο να φτιάχνω μια εικόνα τρισδιάστατη. Μου ήταν εύκολο να πάρω πυλό και να πλάσω ένα κεφάλι. Μου ήταν εύκολο να σκαλίσω μια κυμωλία. Μου ήταν εύκολο.
0: Ήταν εξίσου εύκολο να ζήσετε από αυτό το αντικείμενο, από αυτή τη δουλειά?
1: Όταν είσαι μικρός δεν περιμένεις πώς θα ζήσεις. Ζούσα με άλλους τρόπους. Πουλάγα φιστίγια, γουλούρια.
0: Α, είχα δουλειές,
1: ναι,
0: διάφορες.
1: Ναι, έκανα τον Άγιο Βασίλη και...
0: ναι. Ποια ήταν η καλύτερη δουλειά από τις παράλληλες που κάνατε?
1: Από όλες αυτές τις δουλειές μου φαίνεται ότι αυτή που είχε το μεγαλύτερο χιούμορ ήταν όταν έπαιρνα σακούλες και πήγαινα στο γήπεδο και έλεγα θα βρέξει. Θα βρέξει, ψυχαλίζει, θα βρέξει. Οπότε ξεκίνησα με μισή δραχμή και πούλησα μία 50 δραχμές, η οποία τη φόραγα εγώ. Γιατί έβρεξε καταρακτοδός. Μου λέει τη δικιά σου την πουλάς, ναι, πάρτε.
0: Άρα διαθέτεται και ένα εμπορικό δαιμόνιο, το οποίο είναι χρήσιμο για τη ζωή του καλλιτέχνη που πρέπει να βιοποριστεί κιόλας από το έργο του.
1: Ο καλλιτέχνης, αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να δημιουργήσει εικόνες και να διηγηθεί ιστορίες.
0: Να εκφραστεί, όχι.
1: Να εκφραστεί μέσα από εκεί. Αυτό είναι. Όταν διηγείσαι ιστορίες, εκφράζεσαι μέσα από εκεί. Τώρα, αν η αγορά τον θέλει ή όχι και πόσο έμπορας μπορεί να γίνει, αυτό είναι ένα δευτερεύον.
0: Είστε επιτυχημένος στη δουλειά σας. Αυτό πώς έγινε?
1: Στη δουλειά μου μπόρεσα και επιβίωσα, κάνοντας εγκαταστάσεις και μην κάνοντας μια εμπορική δουλειά. Με παράλληλα πράγματα, όχι μόνο τα έργα και με την εκπαίδευση κλπ. Δηλαδή, όταν θες να επιβιώσεις, επιβιώνεις με πολλούς τρόπους. Δεν υπάρχει ένας τρόπος.
0: Έχετε πει ότι η τέχνη είναι ένα πολύ αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό. Αναρωτιέμαι αν είναι για εκείνον που την παράγει ή για εκείνον που την χαίρεται βλέποντάς την.
1: Είναι για όλους. Εδώ είναι ότι αυτό το έργο, έχω κάνει ένα, είναι ένα έργο που είναι αντικαταθλιπτικές ασκήσεις ομοιοπαθητικής. Για στρατηγούς, βέβαια, είναι αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο πήγαινα σούπερ μάρκετ, επειδή δεν είχα κέφια να δουλέψω, έπαιρνα ένα κουτί ζαχαρόκηβους, έπαιρνα κολαούχου και τροφή για τη γάτα μου, έλεγα τιμολόγιο θέλω, γιατί ξέρω ότι αυτό το έκανα για έργο, πήγαινα στο εργαστήριο, έκτιζα ένα σπιτάκι, ήμουν ικανοποιημένος, δούλεψα. Στο τέλος όταν τα μάζεψα όλα αυτά, πήρα βομβάκια μικρά και τα έκανα εκρήξεις. Οπότε τα κατέστρεψα και τα βιντεοσκόπησα βέβαια, γιατί είναι πολύ συνειδητό αυτό που έκανα.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Πώς εξελίσσεται ένα έργο στο μυαλό ενός γλύπτη, ενός εικαστικού? Ξέρει από την αρχή, όπως ίσως ένας συγγραφέας, το τέλος, ή αυτό προκύπτει στην πορεία?
1: Εγώ δεν ξέρω αν ξέρει το τέλος ο συγγραφέας ή αν το πλάθει στην πορεία. Δηλαδή, το πιο σημαντικό από όλα στην τέχνη είναι ότι μπορείς να κάνεις όσους φόνους θέλεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το καλό και το κακό είναι τα υλικά που δουλεύει ένας καλλιτέχνης. Στην ουσία, δηλαδή, η τέχνη είναι ένα νομικό σύστημα. Πρώτα γίνεται το κακό στη τέχνη, στο θέατρο κυρίως, που δίνεις τον αντίπαλο να μιλήσει και αυτός, γιατί τελείως δεν θα έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Του δίνεις το δικαίωμα να μιλήσει, οπότε γίνεται συμπαθητικός ο κακός. Και μετά έρχεται ο νομικός πολιτισμός. Ο νομικός πολιτισμός έρχεται και δίνει ελαφρυντικά στις δύο πράξεις. Στην ουσία είναι μια σχέση ίδια, το καλό και το κακό.
0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα εικαστικά? Σας ενθάρρυνε, σας έσπρωξε λιγάκι να βγείτε στη σκηνή?
1: Όχι.
0: Μόνος?
1: Ναι, ήταν αυτό που ήξερα καλύτερα. Μου φαίνεται ότι πιο πολύ μου αρέσαν στα μουσεία που πήγαινε ο πατέρας μου και με ενδιαφέρε πάρα πολύ όταν έβλεπα αυτά γλυπτά, ας πούμε, και μου αρέσανε πολύ. Οπότε η πρώτη μου δάσκαλη, αν θέλεις, στην γλυπτική είναι αυτή. Υπήρχε μια συγκίνηση.
0: Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο γλυπτό που είδατε και σας καθήλωσε?
1: Μεγάλο γλυπτό είδα τον Ενίοχο Δελφού στα 7 μου, που είχαμε πάει εκδρομή με το σχολείο. Και αγόρασα και ένα αντίγραφο, βέβαια. Οπότε ήταν εντυπωσιακός ο Ενίοχος και όλα από μουσείο των Δελφών. Είχε πολλά γλυπτά, αλλά ο Ενίοχος ήταν και είναι καθηλωτικός.
0: Πιστεύετε ότι αυτό το παιδί μέσα μας που βλέπει για πρώτη φορά κάτι και μαγεύεται, μεγαλώνει ποτέ?
1: Όχι, ο άνθρωπος μεγαλώνει σαν σώμα. Και μοιραία αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι την ήττα σώματος, τον θάνατο. Γιατί το πνεύμα δεν ιτάται. Ο καλλιτέχνης κάνει πνευματικά. Δουλεύει με το πνεύμα και δημιουργεί έργα πνευματικά, όχι πραγματικά έργα. Οπότε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από πνευματική τροφή. Είναι το σώμα από τη μία και από την άλλη είναι το πνεύμα του που θέλει τροφή και αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά τα δύο κομμάτια. Στην ουσία το πνεύμα, αυτό που λέμε το πνεύμα, είναι το μαύρο δωμάτιο. Είναι το σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο στο σκοτεινό, εκεί που κατοικοεδρεύουν τα όνειρα κλπ. Και αυτό σκοτεινό δωμάτιο, το μαύρο, είναι η τέχνη, ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να διεισδύσει εκεί πέρα και να δημιουργήσει οποιαδήποτε σενάρια θέλει, σενάρια ύπαρξης. Σε όλες τις άλλες δουλειές είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Αλλά στη τέχνη μπορούμε να διεισδύσουμε ακριβώς το μαύρο δωμάτιο.
0: Έχει υπερτιμηθεί ή υποτιμηθεί ανάλογα στην εποχή μας?
1: Όχι.
0: Έχει τη θέση που της αξίζει?
1: Ναι, έχει τη θέση που της αξίζει. Κάθε φορά μπορεί η κάθε εποχή και κάθε να έχει διαφορετικά κομμάτια. Έτσι μπορεί κάπου να υπερτερεί μουσική, στα άλλα μπορεί να υπερτερεί το θέατρο, στα άλλα τα εικαστικά κλπ. Οπότε φυσικά, αν δούμε από όλες τις ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες, όλες συναντιούνται μάλλον στα ίδια τραγούδια, στα κέντρα που παράγουν μουσική, που είναι τελετουργικά, εγώ θα τα έλεγα, ότι είναι σαν τις βάκχες κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ την ψυχαγωγία, αλλά έχουν την διασκέδαση, είναι το συγκεντράτο που καταστρέφω κλπ. Οπότε όλες οι κοινωνικές ομάδες που συναντιούνται στον ερωτισμό, στα τραγούδια, τα ερωτικά, εκεί που μπορούν.
0: Στην καψούρα, θέλετε να πείτε?
1: Η καψούρα είναι η παγίδα της φύσης για την αναπαραγωγή του είδους, έτσι. Οπότε δεν θα κρίνουμε εμείς τώρα τα λουλούδια τι χρώμα έχουν και γιατί μυρίζουν. Όλα τα λουλούδια μυρίζουν και για την άνοιξη κλπ. Έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λοιπόν μυρίζουν, φτιάχνονται, περιποιούνται. Γιατί ακριβώς? Είτε έχουν συνείδηση είτε δεν έχουν συνείδηση, όλοι κοιτάζονται στο καθρέφτη, γιατί εκεί βλέπουν πώς θα τους δει κάποιος τρίτος, κάποιος άλλος.

0: Πάντως οι άνθρωποι να εκφραστούν βακχικά σε ένα νυχτερινό κέντρο από το να σταθούν μπροστά σε ένα installation δικό σας ή οποιοδήποτε άλλο και να εκστασιαστούν. Είναι πως κάνω λάθος?
1: Όχι. Ποια είναι η διαφορά του? Η διαφορά είναι ότι έχουμε τη μεθυσμένη νυχτερινή για την ξεμέθυστη. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή, οπότε έχουμε τελετές οι οποίες, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ενοφιλικός λαός. Σαν ενοφιλικός λαός, δηλαδή έχουμε πάρει το Διόνυς, πήραμε τον Απόλλωνα, πλέον στην ωραία πύλη είναι ο Άμπελος, που είναι αυτό, από πάνω είναι ο ήλιος, ο Χριστός δηλαδή. Ο Χριστός πήρε και τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο μαζί. Οπότε, σαν ενοφιλικός λαός, όταν δίνουμε κοινωνία στα μικρά παιδιά που είναι μωρά, τους κάνουμε εισαγωγή στο αλκοόλ. Να μην είναι λευκό χαρτί, να μην είναι τάμπουλα ράζα, αλλά τους δίνουμε δόσεις να ενισχύσουν όταν δεχτούν μετά το αλκοόλ, τι, να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Υπάρχουν καλλιτεχνικές δράσεις οι οποίες είναι με αλκοόλ πολύ. Και άλλες που είναι με λιγότερο αλκοόλ. Οι τελετές όλες, τα πανηγύρια κλπ. Έχουν αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ. Γιατί όμως το αλκοόλ? Γιατί το αλκοόλ σου δίνει μια διάσταση κάποιου άλλου βλέμματος, κάποιου άλλου κοιτάγματος. Φυσικά φεύγεις, κάποιοι χώνονται μέσα, μένουν εκεί κλπ. Όμως, τι είναι με τις ουσίες γενικά? Έχουμε βιβλιογραφία μεγάλο περί μέθης κλπ. Ο Μπάρο στο Τζάγκη λέει ότι μπορείς να δοκιμάσεις μια ουσία. Ο σκοπός είναι, λέει, την άλλη μέρα να σκέφτεσαι σαν να έχεις πάρει αυτήν την ουσία. Δηλαδή, την ελευθερία που σου έδωσε. Όπως επίσης και στον Όμηρο αναφέρεται ότι οι Πέρσες παίρνουν μια απόφαση ξεμέθυστη και μια μεθυσμένη. Πρέπει να είχαν και τις δύο απόψεις. Όχι, γιατί όταν πρόκειται να παράγεις ένα έργο, είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο, έχεις εργαλεία, έχεις σκοπτικά εργαλεία πολλές φορές και λοιπά. Πρέπει να το σκεφτείς 100 φορές για να παράγεις αυτό το έργο. Πολλές φορές χρησιμοποιείς τα εργαλεία που είναι πολύ επικίνδυνα κλπ.
0: Το αντικείμενό σας έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Μπορεί δηλαδή να μεταβολήσει αυτό που λέμε συλλογικό ή προσωπικό πόνο σε κάτι λυτρωτικό?
1: Η τέχνη είναι ένα πολυεργαλείο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας. Σαν τέτοιο, φυσικά είναι ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν. Και αυτό είναι το θετικό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, δεν χρειάζεται να έχεις ούτε πτυχία ούτε τίποτα. Απλώς το κατανοείς. Η διαφορά είναι ότι θέλουν να το κατανοήσουν. Αλλά τη μουσική την αναλύει σε φθόγκους? Ποτέ. Όχι.
0: Ευτυχώς όχι.
1: Ευτυχώς όχι. Το ίδιο είναι και ένα εικαστικό έργο. Το κοιτάζεις λοιπόν. Άμα έχει πολλά χρώματα αυτά και δεν βλέπεις την εικόνα, τι είναι? Δεν έχει εικόνα, αλλά έχει πολλά χρώματα. Πράσινα, κόκκινα. Λέει, είναι πιο χαοτικό. Απόλαυσέ το σαν μουσική. Κυρίως, αχ, θα δεν το καταλάβω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις.
0: Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αγωνία. Αν συναντηθούν με ένα έργο και έναν καλλιτέχνη, θεωρούν ότι ο καλλιτέχνης θα τους εξετάσει στο μάθημα και πιστεύουν ότι πρέπει να αναλύσουν, δηλαδή να γράψουν σωστά στο προειδοποίητο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Δεν έχετε αυτή την ανάγκη να καταλάβει ακριβώς ο θεατής αυτό που λέτε?
1: Όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να το βλέπουν. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό που να το βλέπει και ας καταλάβει ό,τι θέλει. Γιατί είναι σαν να πας σε μια βόλτα σε ένα νησί. Ο καθένας θα έχει τη δική του διαδρομή. Έτσι είναι ακριβώς και τα έργα τέχνης. Ιδιαίτερα τα γλυπτά. Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Στην καθημερινή της Κυριακής θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πανόραμα. Τους καλεί να μετακινηθούν προς την παραλία Σελήνια. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στην Εύβοια. Για πυρκαγιά κοντά στον οικισμό Μιλάκη Αλιβερίου. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ναύων της Καλαμάτας βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Η ορχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείται για τις παραπομπές κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και ο οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι στην Άκαμπα, στην Νότια Ιορδανία, εκενώθηκαν λόγω συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, ανέφερε πριν από λίγο η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον ιστότοπο X. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Διατέλεσε πρίτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 2019 ως το 2023. Νίκος Τρένος ήταν ο παππούς σας από την πλευρά του πατέρα ή της μητέρας?
1: Από την πλευρά του πατέρα μου. Από τη μητέρα μου ήταν Γιώργος Νίκας. Ο πατέρας μου ήταν σογάμπρος, οπότε έμενα.
0: Σογάμπρος είναι αυτός που μένει στο σπίτι.
1: Ναι, που μένει με τη γυναίκα του. Ναι. Και όλα τα χρόνια είχα το παρατσούκλι του παππού μου. Αλλά τώρα γύρισα στο σπίτι.
0: Ποιο ήταν?
1: Με λέγανε Νικομπαλάφα, επειδή ο παππούς ήταν. Ενώ ο άλλος ήταν Κολιοτσάμις, Νίκος Τσάμις δηλαδή. Οπότε τότε και ο πατέρας μου έγινε Τάσο Μπαλάφας, υποτιμητικά. Οπότε τώρα εγώ έγινα Νικοτσάμις, έγινα Κολιοτσάμις, γιατί αρβανίτες εκεί. Και ο γιος μου βέβαια έγινε Τάσο Τσάμις. Οπότε γυρίσαμε πίσω στην έδρα μας.
0: Ωραίο δέντρο ακούγεται αυτό πάντως.
1: Ναι.
0: Το οποίο βγάζει νόημα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε υποτιμητικό από ό,τι καταλαβαίνω για τους ανθρώπους.
1: Όχι,
0: όλο
1: δηλαδή,
0: αυτό, αλλά έχει και ένα συμβολισμό.
1: Όχι, γιατί τα παρατσούκλια αυτά δεν είχαν. Παρατσούκλι λέμε γιατί το λέγανε Μπαλάφα, γιατί ήταν ένας γιατρός, λέει, που τον λέγανε Μπαλάφα, που είχε μεγάλη κοιλιά. Και ο παππούς ήταν μικρός και μεγάλη κοιλιά, οπότε λέει μοιάζει με τον Μπαλάφα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν έχει, έμοιζες με κάποιον, σου λένε είσαι αυτό.
0: Το Τρένος σας άνοιξε πόρτες, σας βοήθησε καθόλου?
1: Το Τρένος όχι, γιατί είναι ειρωνικό. Ανάποδα είναι σονάρτ.
0: Ναι.
1: Οπότε βέβαια θα το πεις και ψωνάρτ. Δηλαδή ότι είμαι ψωνισμένος. Αλλά αν έχεις το Τρένος είναι πάρα πολύ καμασού Τρένος.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά είναι ένα επίθετο κανονικό ελληνικό.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όλοι οι έρωτες είναι σημαντικοί και τους κουβαλάς μαζί σου. Είσαι μετά από αυτόν. Είσαι κάθε φορά, είσαι μετά από αυτή τη γυναίκα. Είσαι μετά. Δεν μπορείς δηλαδή να αγνοήσεις κάτι και να θες να το αγνοήσεις. Έχει περάσει μέσα στο DNA σου. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι όλοι οι έρωτες έχουν ανταλλαγή υγρών. Οπότε υπάρχει μόλυνση. Έχεις μολυνθεί ήδη από τον άλλον. Έτσι. Όταν ένας χωρισμός όταν σου στοιχίζει, είναι η απώλεια των υγρών. Οπότε έχει συνηθίσει εκεί.
0: Συνδέεται ο έρωτας με την ανάγκη να κάνει κάποιος τέχνη?
1: Μου φαίνεται ο έρωτας είναι για όλους τους ανθρώπους. Και η τέχνη για όλους τους ανθρώπους. Όχι, δεν συνδέεται. Όλοι οι ερωτευμένοι είναι εν δυνάμει και θεροβάμονες και καλλιτέχνες.

0: χώρος των καλών τεχνών στην Ελλάδα έχει παραδοσιακά πολύ στενούς δεσμούς με τις ιδέες της αμφισβήτησης, με τους κοινωνικούς αγώνες. Γενικά έχει κανείς την αίσθηση ότι ένας σπουδαστής των καλών τεχνών θα αλλάξει τον κόσμο λίγο πιο γρήγορα από ότι ένας ηθοποιός σε μια δραματική σχολή. Πώς βιώσατε αυτή την πολιτική κληρονομιά? Ήσασταν φοιτητής τη δεκαετία του 80, μετέπειτα καθηγητής και πρίτανης. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν ιστορικές εξελίξεις που αναγκαστικά τις ακολουθήσατε κι εσείς?
1: Στη Χούντα, ας πούμε, εγώ έμενα στην πλατεία Ριγίλης. Έβλεπα πάρα πολύ καλά, θυμάμαι τον Κωνσταντίνο τον Βασιλιά, θυμάμαι όλους τους χουντικούς, τον Πατακό, τον Παπαδόπουλο, να χορεύουν στους τσολιάδες, στους πυροσβέστες απέναντι. Τους έβλεπα δηλαδή τακτικά. Και επίσης έμενα στην πλατεία Ριγίλης, αλλά ταυτόχρονα πήγαινα στο 15ο σχολείο, στον Κυψέλη. Οπότε όλο το Πολυτεχνείο το έζησα, γιατί πέρναγα μπροστά με το τρόλεϊ. Και έτσι ειδοποιούσα και τους φίλους μου στο 15ο και τους φίλους μου στο 7ο στο Παγκράτη. Οπότε όλοι αυτοί τα είδαμε, τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Αλλά βέβαια είμαστε μικροί. Και αν θέλεις, επειδή είμαστε μικροί, είμαστε και λίγο τυχεροί από την άποψη ότι το κεφάλι μας δεν ξέρει τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Έτσι. Αλλά στα 15,5 σου, όπως για να το κάνουμε, φεύγεις νωρίς από αυτά. Μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, και οι καλλιτέχνες, να ξέρετε κάτι, στην καλών τεχνών μπορεί να φαίνεται ότι είναι πιο πολύ η προοδευτική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μου φαίνεται ότι είναι το ίδιο ποσοστό. Και στους καθηγητές και στους φοιτητές κλπ. Απλά δεν είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνεται για να μπορέσουν να ανθίσουν, θα είναι ντροπή να πεις ότι είσαι ακροδεξιός. Φυσικά δεν θα υπάρχουν, αλλά τι θα πεις είναι ακροδεξιός? Πώς μπορεί να σκεφτείς να είσαι ακροδεξιός? Πώς μπορεί να σκεφτείς να μην είσαι κοινωνικά ευαίσθητος? Μπορεί κάποιος άνθρωπος σήμερα να σκεφτεί να μην είναι κοινωνικά ευαίσθητος? Κοινωνικά ευαίσθητος μπορεί να είσαι σε οποιοδήποτε χώρους να είσαι. Εκτός από τους ακροδεξιούς, οι οποίοι σου λένε, όχι, εγώ θέλω τον θάνατο αυτού ή οτιδήποτε άλλο, μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε κοινωνικοί ευαίσθητοι και πολιτικά ευαίσθητοι. Οπότε από εκεί ξεκινάμε. Οι τέχνες, αλλά και το θέατρο. Το θέατρο έχει μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία από τα εικαστικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα έργα που παίζουν μπορεί να είναι ακόμα πιο, αν παίζουν Μπρέχτ κλπ., ακόμα πιο ρηξικέλευτα και ακόμα πιο πολιτικά. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνει πολλοί κόσμος στο θέατρο παρά τα εικαστικά.
0: Ασφαλώς, απλώς έχω την εντύπωση και μπορεί να είναι μια προσωπική μου εκτίμηση ότι ένας.
1: Ότι η σχολή
0: των καλών τεχνών ίσως έλκει περισσότερο ανθρώπους που έχουν μια άλλη δομή σκέψης.
1: Η δομή σκέψης φτιάχνεται. Σίγουρα, αν πηγαίνει στο 36 στο δημοτικό, στο λόφο του Στρέφη, είναι ενδεχομένως τελείως διαφορετικό αν πηγαίνει στην ΕΚΑΛΗ. Μπορεί, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχει ταξικότητα στην τέχνη, ακόμη και σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς το θέλετε, ταξικότητα. Ταξικότητα, ένας πιο πλούσιος δεν μπορεί να παράγει σίγουρα καλύτερο έργο. Μπορεί να έχει τα χρήματα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παράγει καλύτερο έργο. Ότι οι συλλέκτες κατά κάποιο τρόπο μπορούν να φτιάξουν κάποιους, ναι, αλλά μου φαίνεται ότι και αυτοί το γούστο τους σιγά σιγά εκπαιδεύεται καλά και διαλέγουν καλά έργα.
0: Το να είναι κανείς πλούσιος όμως και να έχει τη δυνατότητα να συλλέγει έργα τέχνης δεν είναι το ίδιο με το να είναι κανείς φτωχός και να αγνοεί εντελώς την ύπαρξη ενός έργου τέχνης?
1: Αν θέλει όμως, τα έργα τέχνης μπορεί να πάει. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν σιδεράς και με πήγαινε στο Ηρώδιο. Και αυτός στις τραγωδίες έκλαιγε. Στο δημοτικό είχε βγάλει. Τώρα, μόνο που τον έβλεπα εγώ, γιατί κλαίει, λέω. Οπότε συνέχισα και εγώ να βλέπω θέατρο. Ή με είχε πάει στα πέντε μου και είχα δει Μπουλούκι Βασιλιά Λύρα, ας πούμε. Στο χωριό ένα, στου Ζάραγες. Θυμάμαι το δαχτυλίδι που είπε το δηλητήριο, το θυμάμαι ακόμα. Πώς έγινε αυτό, ας πούμε. Οπότε αμέσως δημιουργήθηκε αυτό. Ή στα δέκα μου με πήγε να δω τον Σπάρτακο στο Σινεάκ. Το 67, τον Αύγουστο. Οπότε αυτό εμένα με καθόρισε στη ζωή μου ο Σπάρταγος. Όπως βέβαια με το Σπάρταγο, όπως ξέρετε, τελείωσε και ο μακαρθισμός για πρώτη φορά με την παραγωγή του Κέρντ Ντάγκλας. Ναι, δεν το ήξερα τότε. Όμως το ίδιο το γεγονός ότι ήταν ο Σπάρταγος και μιλούσε για δικαιοσύνη κλπ. Ο πατέρας μου ήταν συντηρητικός. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά στη ζωή του δεν ήταν συντηρητικός σε σχέση με τους κοινωνικούς αγώνες.

0: Πώς ορίζετε τη συντήρηση?
1: Η συντήρηση είναι η τελετή, αυτός που δεν θέλει να αλλάξει τίποτε. Δηλαδή, ποια είναι η τελετή? Η τελετή είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, φοράει τα λιλά ο ιερωμένος και όλοι πενθούμε. Και το Σάββατο φοράει τα λευκά και γίνεται η Ανάσταση. Αυτό είναι η τελετή, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο ιερέας ή ο ψάλτης ψάλει πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει να πάμε στην τελετή. Είναι μια τελετουργία της Άνοιξης αυτή. Ενώ το άλλο είναι ερμηνεία. Ο προοδευτικός άνθρωπος λοιπόν ξαναερμηνεύει. Πώς ξαναερμηνεύει τα πράγματα? Με τα καινούργια εργαλεία που έχει. Όσα εργαλεία έχεις λοιπόν, έτσι ακριβώς ξαναερμηνεύεις τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε την Οδύσσια, τον Οδυσσέα του Ομήρ, καλή ώρα θα έρθει τώρα και στις ταινίες, η οποία μας πηγαίνει στο μακρινό παρελθόν του κόσμου, γιατί εκεί έχουμε και με θεούς να κάνουμε. Δηλαδή δεν παίρνει απόφαση μόνο ο άνθρωπος, αλλά παίρνουν και οι θεοί μαζί του, είναι μαζί. Οπότε πάμε στο μυθικό κόσμο, τότε που ερμήνευε τον κόσμο ο συγγραφέας, ο Όμηρος, και έχουμε και τον Οδυσσέα του Τζόις, ο οποίος είναι ένα μικροσκόπιο. Γιατί σε ένα 24ωρο, πάλι ένα βιβλίο πολύ μεγάλο, τι μας αναλύει κάθε πετραδάκι, κάθε γωνίτσα κλπ. Οπότε χρησιμοποιεί σαν εργαλείο το μικροσκόπιο. Οπότε η διαμεσολάβηση του εργαλείου κάθε φορά, ο προοδευτικός άνθρωπος χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση του εργαλείου για να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο και να κατανοήσει ότι, αδερφέ μου, η ζωή τελειώνει, θα πεθάνεις κι εσύ. Η ήττα του σώματος δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα του σώματος. Οπότε είναι μπλακεία. Πολύ απλά.
0: Είναι όμως αλήθεια ότι ένας προοδευτικός έχει ανάγκη το τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής του συντηρητικού?
1: Όχι, αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι. Οι τελετές. Οι τελετές λοιπόν μας ενώνουν με το μαγικό παρελθόν. Τώρα είμαστε στην απομαγευμένη εποχή. Αυτό λοιπόν το μαγικό παρελθόν είναι στη φαρέτρα μας. Δεν μπορούμε να φύγει από εκεί. Σαν ανάμνηση αυτού του μαγικού παρελθόντος έχουμε, πραγματικά χάρη. Κοιτάζουμε τα ζώδια. Έτσι, που είναι μια σταθερά. Τα ταρό, ή πηγαίνουν σε καφετζούδες και λοιπά. Έτσι, παλιότερα η αστυνομία πήγαινε και στα medium. Ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Ναι, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Εγώ έχω δουλέψει με τέτοιους τρόμους αφήγησης. Δηλαδή, έχω κάνει έργο το οποίο όλα μου τα έργα είναι καταστροφολογικά, θα έλεγα.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: θα τα χαρακτηρίζετε έτσι όμως.
1: Ναι, αλλά αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή, είναι σπίτι που καίγεται, μολυβένιο σπίτι. Τορμπάλ, τα πιτσαρία για τυφλούς, Spell Your Name, ο μικρός βασιλοκτόνος.
0: Έχετε ανάγκη να αποδομήσετε κάτι, να καυτεριάσετε, να σατιρίσετε, να υποδείξετε ίσως?
1: Όχι, συμπεριφορές μόνο. Μόνο συμπεριφορές εγώ. Τις συμπεριφορές τις βάζω μέσα, δεν παίρνω θέση. Δεν κάνω διδακτική τέχνη.
0: Ξέρετε ότι αν δει κάποιος τα έργα σας, φαντάζεται έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που στην πορεία βλέπει μπροστά του?
1: Ευτυχώς, να μην αναγνωρίζει στον δρόμο.
0: Το 2015 ήσασταν μέρος μιας έκθεσης με έναν πολύ πολιτικό τίτλο, ανάμεσα στην απεσιοδοξία της νόησης και στην αισιοδοξία της βούλησης. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν παραμένετε αισιόδοξος με τη βούληση για μια κοινωνική αλλαγή, αν ο κόσμος υπάρχει περίπτωση να αλλάξει.
1: Χωρίς την ουτοπία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει και την ουτοπία. Είπαμε ειδονή για την αναπαραγωγή του είδους, ισχύς για να μπορέσεις να είσαι δυνατός, δηλαδή μοιραία, ότι θα δαγκώσεις και εσύ όπως θα δαγκώνουν οι άλλοι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικό. Και η ουτοπία. Η ουτοπία είναι ότι πάντα θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος θέλουμε να είναι πιο ίσως, πιο δίκαιος κλπ. Χωρίς αυτό το πρόσημο δεν είσαι άνθρωπος. Χωρίς ουτοπία, χωρίς να έχεις μια ουτοπία, δεν είσαι άνθρωπος. Αν θες να πεθάνουν όλοι οι άλλοι να επιβιώσεις εσύ, δεν είσαι άνθρωπος. Πολύ απλά. Πάντα πρέπει να επιδιώκεις την ουτοπία. Η ουτοπία όμως έχει αυτό το χαρακτήρα. Έναν καλύτερο κόσμο. Οπότε και γι' αυτό προσπαθείς κάθε μέρα.
0: Ακόμη και αν δεν βγαίνει.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να είσαι άτυχος τελείως.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Δεν είμαστε τελικά ξεκρέμαστοι από το πολιτικό ή το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Δεν εκμεταλλευτήκαμε καθόλου σαν χώρα, ενώ από το 1974 και μετά την περίοδο ειρήνης που είχαμε. Αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε, αλλά εξακολουθήσαμε να αναμασάμε, όπως και τώρα εξακολουθούμε να αναμασάμε, έτσι, παλιότερες ιστορίες όταν είμαστε στο μίσος και στην έχθρα. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα μας λάθη. Αυτό το λέω σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν καλλιτέχνη. Ότι δεν γίνεται. Να σου πω, υπάρχει ένα έργο του Boyd, Joseph Boyd. Λέει: εγώ αγαπάω την Αμερική και η Αμερική αγαπάει εμένα. Λοιπόν, πήρε ένα αεροπλάνο και πήγε το 1974 στη Νέα Υόρκη και κάθισε σε μια γκαλερί μέσα και είχε βάλει ένα κογιότ. Και μαζί με τον Κογιότ έπαιζε για μια εβδομάδα περίπου. Και είναι ένα έργο του Εξυπερή, ο οποίος και αυτός ήταν πιλότος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και οι δύο ήταν πιλότοι. Ο ένας έπεσε και επιβίωσε, ο άλλος πέθανε στην Μεσόγειο. Και λέει ότι είναι ο μύθος του μικρού πρίγκιπα που εκεί η Αλεπού συναντάει τον μικρό πρίγκιπα. Και λέει: θες να γίνουμε φίλοι, λέει ο μικρός πρίγκιπας. Και λέει ο άλλος: πώς θες να γίνουμε φίλοι? Για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να έρθει σε κατά τα 8 χρόνια διαστήματα. Αλλά έβαλε και έναν άλλο παράγοντα. Ότι τώρα εσείς λέγεται σούπερ μάρκετ, εγώ πού θα φάω? Και πώς θα φάω? Όταν λοιπόν, πώς θα γίνουμε φίλοι, αν εμένα με αφήνεις πεινασμένο? Οπότε, στην κοινωνική ειρήνη δεν μπορεί να είναι κάποιος πεινασμένος. Δεν πάντα θες όλα δικά σου. Οπότε, αν λέμε η τέχνη, αν διδάσκει, φυσικά και διδάσκει. Αν πάρουμε λοιπόν αυτό, ας ξαναδιαβάσουν λοιπόν όλοι του Εξυπέρη, τον μικρό πρίγκιπα, και να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας, γιατί υπάρχουμε.
0: Είναι πιο ισχυρό ανάγνωσμα από την Οδύσσια, πιστεύετε?
1: Η Οδύσσια έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και εκεί όμως έχει τόσους πολλούς χαρακτήρες και τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες, που μου φαίνεται όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι για απόλαυση. Ότι οι τέχνες είναι για απόλαυση. Πώς το λέω αυτό?
0: Όχι για να σε ταράξουν καμιά φορά.
1: Από όλη την ύπαρξη του ανθρώπου του έλεγε ο κλήρος να διηγηθεί την ύπαρξη του κόσμου, του κοσμήματος. Γι' αυτό αφηγείται ιστορίες. Δεν υπάρχει άλλο ζώο. Την ύπαρξη, ότι υπάρχει όλο αυτό. Το σύμπαν, ότι υπάρχει όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Οπότε η τέχνη λοιπόν, οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες για να τις ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα για ευχαρίστηση. Γιατί θέλουν να ακούνε ιστορίες. Και εγώ είμαι παραμυθατζής. Αφηγούμε ιστορίες.
0: Λέτε γι' αυτό το λόγο και όχι για να ξορκίσουν το θάνατο ή το τέλος?
1: Ναι, αυτό είναι για την ήττα, για την ήττα του σώματος. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε η τέχνη, πώς όμως, τραγουδώντας και λοιπά, έτσι, για να έρθει αυτό.
0: Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιείτε τη λέξη ήττα, σας έχει απασχολήσει?
1: Ο θάνατος ο ίδιος?
0: Όχι, η ήττα. Ήττα γενικότερα.
1: Ήττα είναι ένα εργαλείο.
0: είναι... Ακόμη και η ήττα της αριστεράς.
1: Άκουσε την ήττα. Είχα πάει το 81. Το 81, επειδή ήμουν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σαν τάγμα ανεπιθυμήτων, αποφάσισα μόλις μου δόθηκε ευκαιρία μετά να πάω στη Βουλγαρία. Λοιπόν, και πήγα στη Βουλγαρία και όταν γύρισα στο πούλμαν, τους είπα: ευτυχώς σύντροφοι που δεν κερδίσαμε τον εμφύλιο. Αλλά πάντα οι ουτοπίες έχουν αυτό.
0: Πώς βγαίνει κανείς από αυτό? Πώς βγαίνει δηλαδή από αυτόν τον αιματηρό αγώνα, τον εσωτερικό αγώνα εννοώ, με τόσο μεγαλείο?
1: Καταρχάς δεν είχε, η ουτοπία δεν είχε λάθος. Λάθος είχαν αυτοί που την εφαρμόσαν και οι άνθρωποι. Αλλά η ίδια η ουτοπία δεν είχε λάθος. Το πρόσημο για έναν καλύτερο κόσμο, φυσικά, αν στερήσουμε αυτό την ελπίδα από τους ανθρώπους, τότε τι κάνουμε?
0: Σας έχουν προσεγγίσει να καταβείτε υποψήφιος σε κάποιο ψηφοδέλτιο?
1: Α, δεν θα κατέβαινα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα κατέβαινα. Οπότε το έκανα στο μικρό κύκλο της σχολής. Αυτό.
0: Μέχρι εκεί σας φτάνει?
1: Όχι, δεν θέλω. Είμαι καλλιτέχνης. Θέλω να διηγούμε ιστορίες. Μου φτάνει αυτό το πραγματικό σενάριο. Δεν θέλω άλλο.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Ότι ξυπνάω κάθε πρωί και είναι όλα ωραία.
0: Και τι θέλετε να κάνετε?
1: Τίποτα, αναπνέω. Μου φαίνεται ότι η τέχνη της αναπνοής είναι το καλύτερο. Ότι αναπνέω, δεν πονάω κάπου. Τώρα έχω μεγαλώσει 70 παρά 1. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι...
0: Στα 70 παρά 1, είσαι ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου που ακούω να μην λέει 69 και να λέει 70 παρά 1.

0: συνέχεια. Δηλαδή αυτό είναι που μας κρατάει στη ζωή. Ότι έτσι είναι η ζωή.
1: Και αυτό. Τι είναι αυτό που μας διαχωρίζει από τους άλλους? Κάποιοι παίρνουν μια άλλη πορεία στη ζωή τους. Ακολουθούν άλλους κανόνες, άλλης ηθικής.
0: Μου φαίνεται ότι βαριούνται πιο πολύ και είναι πιο χαλαροί γι' αυτό. Σου λέει εντάξει, τώρα εγώ που να τρέχω. Οπότε ακολουθούν.
1: Α, η ηθική εννοείται απαιτεί δουλειά.
0: Η ηθική βέβαια, ναι. Είσαι συνέχεια σε γρήγορση.
1: Χρειάστηκε να κάνετε εκπτώσεις στη διάρκεια της δουλειάς σας?
0: Όχι, όχι. Καμία εκπτώση. Ούτε μου ζητήθηκε. Δηλαδή δεν μου είπε κάποιος να κάνει αυτό για να κάνει το άλλο.
1: Πότε νιώσατε ότι αυτό που κάνετε αναγνωρίζετε?
0: Μου φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή είχα μια αναγνώριση. Δηλαδή, ξέρετε, όταν λέω αναγνώριση, δεν είναι αυτό η πλατιά αναγνώριση και λέω, αλλά από τα πρώτα έτη και πριν μπω στη σχολή, έκανα κάποιες εκθέσεις και λοιπά. Είχα έναν διάλογο μεταξύ των συναδέρφων μου και λοιπά, των καλλιτεχνών. Οπότε είχα μια αναγνώριση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά με εσάς και τους θαυμάζετε, ή υπήρξαν για εσάς σημαντικοί και με έναν τρόπο επιδραστικοί?
0: Όχι άμεσα, έμεσα όμως πολύ. Δηλαδή έμεσα, καταρχάς όταν αρχίζεις να κάνεις μάθημα, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι θρησκευτικός ηγέτης. Οπότε όταν κάνεις μάθημα, τι μαθαίνεις? Τους μαθαίνεις με ποιο τρόπο μπορούν να αφηγούνται ιστορίες τρισδιάστατες, προκειμένου στην γλυπτική ή τη στέγνη γενικότερα. Οπότε τότε θα πρέπει να μιλήσεις για πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες και για πολλά και διαφορετικά κινήματα. Το κάθε κίνημα λοιπόν, τι είναι? Σκεφτόμαστε μετά το κίνημα αυτό. Σκεφτόμαστε μετά από αυτόν τον καλλιτέχνη. Σκεφτόμαστε μετά από αυτό το εργαλείο που έχουμε. Μετά το τηλεσκόπιο. Όλα γίνονται μετά από ένα εργαλείο. Οπότε κάθε φορά, το κάθε κίνημα, ο κάθε καλλιτέχνης μας δίνει ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Πατάμε εκεί να σκεφτόμαστε.
1: Πότε ένα καινούριο γεγονός, μια καινούρια ανακάλυψη, ένα νέο έργο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, στον κλάδο σας γίνεται ιστορία?
0: Αυτό το αποφασίζει η ιστορία.
1: Η ίδια. Πώς μιλάμε για κινήματα όμως?
0: Μα και τα κινήματα και αυτά τα αποφάσισε η ιστορία ότι υπάρχουν.
1: Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που σπρώχνει, ας πούμε, 3-4 καλλιτέχνες στον κόσμο και την ίδια στιγμή αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο κάτι?
0: Αυτά μπορεί για λίγο το εμπόριο κάποιος να τους προμοτάρει, αλλά μέχρι εκεί μου φαίνεται.
1: Α, είναι θέμα εμπορίου, όχι ποιήσης.
0: Ποιήσης είναι, αλλά η ιστορία γράφεται με ανθρώπους, καλλιτέχνες βέβαια, οι οποίοι δημιουργήσαν ένα μικρό περιβάλλον το οποίο αντικατόπτριζε την εποχή τους.
1: Τώρα ποια εποχή διανύουμε? Είμαστε στη μετά.
2: Τώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι

0: στην Τι ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μιτς Μπίλερ, να κάμα!
3: Κόκκιπε, κομπάνιο!
2: Τιμ κολέγγ!
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
6: 14.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην αρχή συνταξία είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στο 210-4800-170-4 βρίσκεται τη Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασοπούλου. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Ο θρόνος του ποδοσφαίρου περιμένει τον επόμενο βασιλιά. Ισπανία και Αργεντινή απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος θα βρεθούν αντιμέτωπες με την ομάδα του Λιονέλ Μέση που διεκδικεί το τέταρτο πετράδι στο στέμα της και παραμονή στην κορυφή, με μια Ισπανία ωστόσο που ξεκίνησε αθόρυβα στη διοργάνωση, φτάνοντας όμως στον τελικό με κρότο.
1: Μέση με το δεξίο, Μέση περνάει παραγκό! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες!
2: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία 2-0!
0: Τα πρώτα σαραντάρια αναμένονται σήμερα και αύριο από την τρίτη πτώση της θερμοκρασίας σε λίγο αναλυτική πρόγνωση. Στις φλόγες και πάλι Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν πλήγματα κατά του Ιράν για 8η νύχτα μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις στον κόλπο. Ο Ντόναλτ Τραμπ δίνει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Θα πάρουν ένα αξέχαστο μάθημα απειλή τους Αμερικανούς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ. Κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η υπόθεση από την άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για στοχοποίηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση πάντως να επιμένει στη μομφή για γαλάζιο σκάνδαλο. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.
3: Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά σε σπίτια, μάλιστα στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σε στάλει και μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς την παραλία. Φαίνεται όμως ότι έρχονται καλά νέα τα τελευταία λεπτά. Η Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται εκεί. Έλα, Κάτια.
4: Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας. Στις 12:32 εκδόθηκε το δεύτερο μήνυμα από το 112. Για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς την παραλία, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 12 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε, όπως είπες και εσύ, ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στις 12 και 19 ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το Κέντρο Επιχειρήσεων λάμβανε συνεχώς εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ μεταβαίνει και κλιμάκιο από το ανακριτικό της αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού Πειραιά, προκειμένου να γίνει διερεύνηση για τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Το βασικό είναι, κάτι ότι ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό κρατάμε μετά από αυτή τη συντονισμένη επιχείρηση. Και επειδή είναι, όπως θα πούμε στη συνέχεια, δύσκολη σημερινή ημέρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γιατί σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είναι και σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές. Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
5: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές και σήμερα και αύριο. Σύμφωνα λοιπόν και με το χάρτη επικινδυνότητας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αύριο Δευτέρα όπως και σήμερα έχουμε κατηγορία 3 σε όλη την Αττική, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές της Ηπείρου, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία στην Πελοπόννησο και Μυσσηνία επίσης, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, νομός Λασιθίου και νομός Ηρακλείου στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αρκετές, και κεντρική Μακεδονία πάρα πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και η αυριανή, που σημαίνει προσοχή σε όλους, με το χάρτη να βάφεται κίτρινος σε πάρα πολλές περιοχές. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι να είναι σε ετοιμότητα, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Και όλοι να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Έτσι. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Τώρα βρισκόμαστε ξανά σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης. Είχαμε σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Η Τεχεράνη Βάνα Κουτρουλού ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της Κολάσεως. Για ποιο λόγο? Για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους σε χτυπήματα, να θυμίσουμε, αντίπεινα ιρανικά την Παρασκευή που πέρασε σε βάση η Αμερικανική στην Ιορδανία. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τότε έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις τραυματίστηκαν και ακόμη ένας αγνοείται. Έδωσε λοιπόν εντολή για σκληρά αντίπεινα. Να πούμε ότι από τις αρχές, από τα τέλη, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, 16 είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 430 οι τραυματίες. Είχαμε αντίδραση και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Πιτ Χέξεθ, ο οποίος είπε ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων, των Αμερικανών στρατιωτών, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας. Είχαμε για 8η συνεχόμενη νύχτα εγκαταστάσεις αεράμινα σε παράκτη επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων, υποδομές drone, θέσεις των φρουρών της Επανάστασης να βρίσκονται στο στόχαστρο των Αμερικανικών δυνάμεων, και βέβαια την Τεχεράνη να ανταποδίδει και αυτή με επιθέσεις με drone εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν που βλέπουμε τις τελευταίες 3-4 ημέρες.
0: Λέγοντας ο Χαμενεή πως η απάντηση που θα λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους μείνει αξέχαστη.
6: Ακριβώς. Και όπως ότι η υπογραφή του μεγάλου σατανά, αναφερόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ και τις Πολιτείες, ότι αποδείχθηκε άκυρη, αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου και ουσιαστικά πια πλέον δεν υφίσταται ως συμφωνία. Αυτό που επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει από το Ισραήλ και έχει επιτραπεί η στάθμευση περισσότερων αεροσκαφών, αμερικανικών υπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην επόμενη φάση να είναι δηλαδή έτοιμες και για το ενδεχόμενο μιας πιο μεγαλύτερης κλιμάκωσης στη σύγκρουση και πιο γενικευμένης, αν θέλουμε, γενικευμένων εκτεταμένων επιθέσεων. Κάτι για το οποίο βέβαια απειλούν και οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Δυστυχώς είμαστε σε μια φάση που ο δρόμος της διπλωματίας έκλεισε για μια ακόμη φορά. Το State Department εξέδωσε και παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί. Πριν πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, να ακούσουμε όσα είπε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς.
7: Τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούς. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους το κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούς, η διεθνή εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται.
0: Στο άλλο τώρα πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία, είχαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή Βάνα του πολέμου, πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας.
6: Ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι θα είχαμε την ρωσική επίθεση, στην χθεσινή ουκρανική επίθεση με drone, να θυμίσουμε, εναντίον δύο αποθηκών του μεγαλύτερου διαδικτυακού κολοσσού πωλήσεων, να θυμίσουμε, για τη Wildberries μιλάμε, σε ρωσικό έδαφος που χαρακτηρίζεται η ρωσική Amazon. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να υπάρξει αυτή η ρωσική απάντηση. Μετά τη 1:30 τα μεσάνυχτα άρχισε ένα ρωσικό σφυροκόπημα επί 5 ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το αποτέλεσμα ήταν διαδοχικές εκρήξεις και πυρκαγιές σε τουλάχιστον 5 συνοικίες του Κιέβου, πολυκατοικίες, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, σταθμευμένα οχήματα, κτίρια γραφείων να τυλιχθούν στις φλόγες, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, 16 να τραυματιστούν και οι πυροσβέστες και οι διασώστες να δίνουν για ακόμη μία φορά μάχη, για πολλωστή φορά, να σβήσουν πυρκαγιές, να απεγκλωβίσουν κατοίκους και να φυσικά είχαμε και ξανά και μια απάντηση από τους Ουκρανούς, οι οποίοι απάντησαν με επίθεση στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, σε βιομηχανική ζώνη, επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες.
0: Με το Ζελένσκι να ζητά να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία έξτρα χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις. Βάνα Κουτρουλού, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο εδώ κοντά μας.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Στην καθιερωμένη του λοιπόν Κυριακάτικη ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα υποδομής που έχουν ήδη γίνει, αλλά και τις κορδέλες που πρόκειται να κοπούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εκλογές έχουμε μπροστά μας.
8: Ναι, είναι προφανές ότι κάθε κίνηση πλέον, τουλάχιστον έτσι θα ερμηνεύεται. Ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βέβαια επιμένει να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Υπάρχουν όμως μπροστά πολλά σημαντικά ορόσημα, σε αυτά αναφέρεται. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλία για τα εγγένεια του Ε65. Δίνει έμφαση στα μεγάλα έργα. Είναι μέρος αυτής της προεκλογικής σημαίας, θα λέγαμε, το είπαμε, το κάναμε. Και τα μεγάλα έργα είναι και η υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης, όπως θυμίζουν από την κυβέρνηση, για το να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά πλέον να παραδίδονται και έργα που θα αλλάζουν την καθημερινότητα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η επιδίωξη.
0: Και είναι ίσως και μία απάντηση στην κριτική που ασκείται από πλευράς αντιπολίτευσης, ότι εδώ και πολλούς μήνες έχουμε μπει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ότι τα μολύβια έχουν κατέβει, δεν δουλεύει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και απαντά με αυτόν τον τρόπο. Έκανε ωστόσο ειδική αναφορά, Γιώργο, στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση με σφοδρό τρόπο, λέγοντας ότι στοχοποίησε και διέσυρε υπουργούς και βουλευτές πριν καν αποφανθεί δικαιοσύνη.
8: Τους έχει καλέσει από την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής να ζητήσουν συγγνώμη. Άπαντες στην αντιπολίτευση, θα λέγαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση σου σήμερα τα ξανατραβάει ένα ευρωπαϊκό όπλο. Το έκανε την Πέμπτη στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου. Τώρα, πατώντας πάνω στην έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου, από τη μία θέλει να καταρρύψει το αφήγημα της αντιπολίτευσης, από την άλλη όμως να τους πει ότι αυτό είναι το φόντο και εσείς παραγνωρίζετε ένα βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου, που είναι το τεκμήριο αθότητας. Σε εξίσου υψηλούς τόνους ήταν και η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξή του στο Ethnos.gr, με την χαρακτηριστική αποτροφή ότι οι δίκες και οι εκδικάσεις των υποθέσεων δεν γίνονται στα κομματικά και στα πολιτικά γραφεία. Και από την άλλη, είναι σαφές ότι θα δούμε πολλά επεισόδια σε αυτή την
0: κόντρα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
8: Νομίζω πως όχι.
0: Και φάνηκε και από την αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε όλοι και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη το πρωί. Θα ακούσετε για αρχή το Διονύση Τεμπονέρα, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πια, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και η απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θα ξεκινήσω, για να είμαι και στο πνεύμα της ημέρας, ακούγοντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε.
9: Σωστά. Θα
10: το
9: συνεχίσω.
10: Πώς το εκλαμβάνετε?
9: Τώρα πανηγυρίζατε, εντάξει. Πανηγυρίζατε, λέει. Οι ανακοινώσεις αυτό λέγανε.
10: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε.
0: Όπως ακούσατε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου βέβαια νωρίτερα, η κυβέρνηση επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους δηλαδή. Βεβαίως παραμένει ο απόλυτος άγνωστος χ ο χρόνος των εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως έχουν πάρει θέσεις μάχης και γι' αυτό.
8: Ναι, γιατί ποντάρουν περισσότερο στο σενάριο του ευνηδιασμού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν για παράδειγμα την άλλη Παρασκευή στη Βουλή πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρευρεθεί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινάει τριμέρη συζήτηση. Θα είναι πάλι μια νέα σπίθα σε αυτή τη φωτιά των πρόωρων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι πάμε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάθε μέρα που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που δεν επιστρέφεται.
0: Πάντως, πέραν της αντιπολιτεύσεως, εγώ θα θυμίσω ότι έγινε και μέσα στην εβδομάδα. Δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση. Ο ίδιος ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης.
8: Γι' αυτό σου
0: αυτό. Με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι έτσι όπως μου τα έχουν ζητήσει, δεν θέλουν να υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά. Άρα η συζήτηση άνοιξε και άναψε ακόμη περισσότερο με αυτή τη φράση του Προέδρου της Βούλης. Δεν είναι τυχαίο
8: νομίζω
0: πρόσωπο, κ. Κακλαμάνη.
8: Καθόλου τυχαίο και προφανές θα τα εκφράζει. Είναι συνομιλητής του, προφανώς ξεκαθάρισε ότι εκφράζει μια προσωπική του άποψη. Εγώ θα πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όμως πάνω στο γραφείο του κάθε πρωί όταν πάει, όπως και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια χαρτιά, από τη μία έχει το χαρτί της απόφασής του και από την άλλη έχει τις εισηγήσεις που λένε γιατί θα πρέπει να κάνει πρόωρες εκλογές.
0: Άρα δεν αποκλείεται, Γιώργο Παπακοσταντίνου, η απόφαση να ληφθεί μετά τα μπάνια του λαού.
8: Και λίγο πιο μετά ίσως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.

0: Τώρα, την επόμενη μέρα του κόμματος επιχειρεί να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, μετά την εκλογή στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ρένας Δούρου, μετά από μήνες εσωκομματικών αναταράξεων, είδαμε και μια πολύ σκληρή επίθεση της κυρίας Δούρου στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στο αν τα δύο κόμματα πια, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, έχουν κοινή ιδεολογία. Η Άτζη Κούκη θα μας πει περισσότερα. Άτζη.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, χθες ήταν μια ημέρα γεμάτη εξελίξεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από το πρωί στην Βουλή, όπου εκεί συνεδριαστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και αναδύθηκε πρόεδρος της Ρένα Δούρου, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί είδαμε ότι επιχειρήθηκε ένα restart στο κόμμα. Και αυτό προκύπτει κιόλας και από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, που έβαλε αστερίσκους σε σχέση με την παραμονή του στο κόμμα. Αστερίσκους που αφορούν ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, το οποίο προτάσει ο ίδιος, και ουσιαστικά αναφέρει στη στάση που θα τηρήσει το κόμμα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και είδαμε ότι υπήρξαν αναφορές τόσο από τον κύριο Πολάκη, όσο και από τη Ρένα Δούρου, αλλά και τον Νίκο Παπά. Φαίνεται λοιπόν πως προκρίνεται μια συλλογική ηγεσία και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Γι' αυτό είχαμε εξάλλου και την παρέτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, ο οποίος επέμενε στην ανάγκη για συμπόρευση με την Ελλάς. Ο Χανιώτης βουλευτής θα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, ενώ στη θέση του γραμματέα θα βρεθεί ο Νίκος Παπάς. Και κάτω από αυτές τις νέες εξελίξεις θα στηθεί η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη. Για να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πια πώς απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Όλα αυτά τώρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα τα βρίσκουν μπροστά τους σε συνάρτηση και σε σύγκριση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό χώμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς περιβάλλον, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη για την κορυφή του κόσμου, για το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η κάτοχος του Euro απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου, με το Γιαμάλ από τη μία να θέλει να οδηγήσει την Ισπανία στο δεύτερο αστέρι της και το Μέση να κυνηγά ακόμη μία κορυφή.
3: Μέση, με το δεξίο Μέση, περνάει μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες!
4: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία, 2-0.
0: Ο Θανάσης Κρητικός είναι εδώ μαζί μας, όλος ο πλανήτης περιμένει αυτή
5: σίγουρα
0: την ώρα και ελπίζουμε πραγματικά να δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό.
5: Όντως, πολύ λίγες ώρες απέμειναν μέχρι το Ισέντρα στο απόλυτο ποδοσφαιρικό γεγονός. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, Μέση εναντίον Γιαμάλ, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που, όπως μας έδειξε αυτή η ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 20 χρόνια περίπου, με τον 19χρονο τότε Μέση να κρατά στα χέρια του και να φωτογραφίζεται με το βρέφος Λαμίν Γιαμάλ, σήμερα να αναμετρώνται σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή για το τέταρτο αστέρι, το back-to-back, το δεύτερο συνεχόμενο, για να ξεπεράσει ο Μέση τον θεό του, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, σε κατακτήσεις. Και στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Αλμπισελέστε, να γίνει και να επιβεβαιώσει μάλλον ακόμη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
0: Είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του η σημερινή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, υπάρχει μέχρι σήμερα, ήταν η κατάκτηση του 22. Ενδεχομένως σήμερα.
0: Ευελπιστεί ότι θα ξαναγίνει. Ναι. Από την άλλη, τώρα, για να τα βάλουμε κάτω, Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε μία Αργεντινή που στη φετινή διοργάνωση έχει πετύχει 19 γκολ. Είναι η κορυφαία επίδοση ομάδας σε Μουντιάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μισό αιώνα, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και από την άλλη, είναι μια Ισπανία η οποία ξεκίνησε κάπως αθόρυβα, αλλά έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε 7 παιχνίδια. Απίστευτο.
5: Ναι, γιατί οι Ισπανοί είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι ένα σύνολο το οποίο ξέρει πώς να κινείται στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει αυτό για το οποίο αγωνίζεται. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να δημιουργήσει μισή φάση που λέει ο λόγος και να το πάρει τον τελικό απόψε. Αγωνιστικά καθαρά είναι το φαβορί, παρότι υπάρχει ο Μέση στην αντίπερα όχθη, γιατί μας έχουν δείξει οι Ισπανοί ότι οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι απέναντί τους, έχουν τον τρόπο να κερδίζουν.
0: Επειδή πάντως άκουγα σχόλια συναδέλφων από το πρωί, από το αθλητικό ρεπορτάζ που τα παρακολουθείτε όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι ότι αξίζει στο Μέση να του συμβεί, γιατί σε αντίθεση με τον μεγάλο Μαραντόνα, ο Μέση ακολούθησε μια αθλητική και πειθαρχημένη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα είχε κάνει ο Μαραντόνα στην περίπτωση που, εν πάση περιπτώσει, η ζωή συμβάδιζε με τον αγωνιστικό χώρο.
5: Σωστό.
0: Οπότε ίσως είναι η ευκαιρία να το δούμε.
5: Όπου ο Μέση είναι υπόδειγμα αθλητή και όπως έχουν βγει πάρα πολλοί σπουδαίοι αθλητές τις τελευταίες ημέρες, δηλώνουν ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών, όχι μόνο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Ακόμα βρέχει γκολ το μεταξύ από το χθεσινό μικρό τελικό.
5: Ναι.
0: Συγκλονιστικό μικρό τελικό.
5: Απίστευτο.
0: Τι έκαναν.
5: Κατέβηκαν για να παίξουν 5x5 μέσα εισαγωγικά χθες Γαλλία και Αγγλία, διότι τα λιοντάρια επικράτησαν 6-4.
0: 10 γκολ σε μικρό τελικό.
5: 10 γκολ. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Και πήραν την τρίτη θέση, τιμητική. Μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εκεί που έφτασαν οι Άγγλοι πήραν την τρίτη θέση, είναι η καλύτερη τους επίδοση μετά το 1966, όταν και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Και κλείνοντας, αφορά στα εσωτερικά μας, αλλά θα είμαστε εκεί το βράδυ, λίγο πριν το τελικό του παγκόσμιου και του Μουντιάλ, η Μαρία Σάκαρη, μετά την πολύ επιβλητική εμφάνισή της χθες στο ΆΚΑ, δίνει τη μάχη τελικού.
5: Ναι. Αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα, ναι, για τον τελικό του Athens Open που διεξάγεται στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
12: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
14: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
15: Η μερούλα.
14: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
18: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
21: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
22: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
23: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
26: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
27: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
28: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
29: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
30: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
31: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Με τον Μουριάν μπροστά από το κτίριο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Χανίων, το όχημα που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων συγκρούστηκε πλαγίω με τοπικά με το ασθενοφόρο.
0: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό. Αποχωρούσε από την νυχτερινή βάρδια η γυναίκα.
32: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Και μάλιστα κινούνταν κανονικά στο. Είχε περάσει με πράσινο τη διασταύρωση, όμως το ασθενοφόρο είχε αναπτύξει ταχύτητα λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού. Mm-hmm. Και από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο ανετράπη. Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον δεύτερο διασώστη, ναι, που ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου. Όπως είπες και εσύ, έχει σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, έχει ένα χτύπημα στο κεφάλι, ενώ συλλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων, όπως και οι δύο οδηγοί του ασθενοφόρου και
0: που είναι και σε κατάσταση σοκ οι άνθρωποι, όπως είναι.
32: Βέβαια.
0: Λογικό.
32: Και φυσικά θα διενεργηθεί και νεκροτομή στον 53χρονο, αν και. Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο δεν είχε τις αισθήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη Λεοντάκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους Γαργαλιάνους μετά την αποκάλυψη κυκλώματος που φέρεται να εκβίαζε αγρότες, ενώ συνδέεται με μπαράζ εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας, οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση, και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας μεταφέρει όσα αποκαλύπτονται τα απίστευτα για τη δράση αυτής της πείρας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
33: Καλό μεσημέρι. Η μαφία του νερού. Εκβίαζαν ένα ολόκληρο χωριό στη Μεσσηνία για τουλάχιστον από το 2015. Την εκβιαστική μαφία αποτελούσαν ο 52χρονος πινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετής υποχρέωσης, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα τελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Δηλαδή απαιτούσαν χρηματικά ποσά για την παροχή νερού σε καλλιέργειες. Διαφορετικά όχι, τι γινόταν.
33: Και όχι μόνο, λειτουργούσαν ως τσιφλικάδες, δηλαδή ως κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Εκβίαζαν συμφοριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ουσιαστικά είχαν το δικαίωμα του νερού, όπως λέγεται. Το άνοιγμα της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν, ας πούμε, έως και 100 ευρώ την ημέρα ή την εβδομάδα σε κάθε αγρότη, προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Και όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και τι εννοούμε. Πυρπολούσαν χωράφια τους μελιές, άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αδικίες εκείνων που δεν συνενούσαν σε καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Μέχρι στιγμής ευθύνονται για τουλάχιστον 3 δασικές πυρκαγιές και 4 αγροτικές. Και η δράση τους, να σου πω ότι φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ, καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια από αγρότες είτε ανίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
0: Μάλιστα, έτσι κουμπώνει απόλυτα η εικόνα. Ξέρουμε η δράση τους πόσο καιρό υπήρχε, δηλαδή πόσο πίσω πάμε.
33: Από το 2015.
0: Μάλιστα.
33: Η έρευνα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια περίπου, με αφορμή πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών που είχαν κοινότροπο δάσης γεωγραφικά σημεία. Mm-hmm. Συλλέχθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, στοιχεία από τεχνητή παρακολούθηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση των επικοινωνιών. Αυτά γίνανε μια δικογραφία, υποβλήθηκε στην εισαγγελία. Mm-hmm. Οι εισαγγελέας και ανακριτής εξέδωσαν εντάτματα σύλληψης. Μάλιστα, οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα βαριές. Κατηγορείται ένα τέταρτο άτομο αγρότης, αλλά για αδικήματα πλημμυρματικού χαρακτήρα.
0: Αφού ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, εγκληματολόγο, ο οποίος αναφέρεται στις ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι τρεις.
1: Πάνω αν είναι πάνω από τρεις, για πολλά χρόνια κάθριξη τώρα οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές, όταν υπάρχουν ειδικά επισυνδέσεις και έχουν ταυτοποιηθεί το γιατί μιλάνε και έχουν εντοπίσει το ότι μιλάγανε για συγκεκριμένα χωράφια και τα λοιπά και συνδέονται, γιατί το ζήτημα είναι οι επισυνδέσεις είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί οι ενδείξεις των πράξεων με άλλα στοιχεία, δηλαδή με έρευνες, ας πούμε, από τις αυτοψίες που έχει κάνει πυροσβεστική. Ναι. Με άλλα ίχνη, ενδεχομένως με στοιχεία που άφησαν πίσω τους όταν έκαναν τα καψίματα αυτά.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε τρεις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε η πυροσβεστική αστυνομία για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα, πολύ ποικίλη δράση και σε αρκετές περιοχές, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, για τη συνέχεια.
2: Άμεσα από τη δίευση αντιμετώπιση εμπρισμών συνελήφθη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είναι καθαρός εμπρισμός και μάλιστα χωρίς κάποια σκέψη, ούτε κάποιο λάθος.
0: Γύρισε
2: να δει κιόλας αν έχει πετύχει το στόχο του. Έχουμε πολλούς τέτοιους καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές φωτιές οι οποίες γίνονται λόγω εργασιών που γίνονται σε διάφορα οικόπεδα, είτε καύσεις από χόρτα και κλαριά και τέτοια.
0: Σε γυναίκα τώρα γύρω στα 30, Νίκη Ισορός, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Από την πρώτη εικόνα, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Ισορός, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα ωστόσο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Ο Γιώργος Καλιακμάνης μίλησε για την υπόθεση σήμερα το πρωί.
3: Μέσα στη βαλίτσα λοιπόν υπήρχε ένα πτώμα τυλιγμένο με πλαστικές σακούλες. Φαίνεται ότι το πτώμα ανήκει σε γυναίκα. Δεν είχε εμφανεί τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου και η αστυνομία ποια είναι αυτή η γυναίκα. Ψάχνει στους εξαφανιστέντες, καθώς και κάθε καταγγελία που έχει έρθει ότι έχει χαθεί κάποιο άτομο.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα και της ακρίβειας, να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλης ζήτησης για τουλάχιστον 2 μήνες. Ζητεί από τους φορείς της αγοράς, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας έτσι το πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Κυρίων που επετεύχθη με την κυβέρνηση πριν από μερικές ημέρες και η οποία φαίνεται, Κωνσταντίνε Δαβλέ, ότι εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης.
4: Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει μετά το τέλος Αυγούστου. Από τις 27 Αυγούστου μάλιστα θα υπολογιστούν οι τιμές βάσει των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί στην πραγματικότητα ότι έχουν πέσει οι τιμές. Δηλαδή από την τιμή που θα καταγραφεί στις 27. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο τώρα είναι να καταγράφονται τιμές από την αρχή που επιβλέπει την αγορά, προκειμένου να μην έχουμε αυξήσεις οι οποίες στην ουσία θα ροκανίσουν την πραγματική πτώση. Άρα να μην μπορούν δηλαδή οι επιχειρήσεις
0: να προτρέξουν
4: ακριβώς και να καταλήξουν τελικά να πούνε ότι στην αυξημένη τιμή κάνανε την έκπτωση. Να είναι πραγματικά. Άρα λοιπόν
0: καταγράφονται. Το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό προφανώς να συμβαίνει. Άρα οι φόβοι είναι βάσιμοι.
4: Βεβαίως, απ' την άλλη έχουμε πλέον τώρα έχουμε ψηφιακά εργαλεία τα οποία καταγράφουν τις τιμές. Άλλωστε, οι τιμές καταγράφονται καθημερινά και καταγράφονται και στις πλατφόρμες. Στο πόσο κάνει είναι μία εξ αυτών. Άρα, οι τιμές καταγράφονται και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η, αν θέλεις, προετοιμασία της ψεύτικης έκπτωσης. Από εκεί και πέρα ο στόχος είναι...
0: Κωνσταντίνε, θα είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων.
4: Ο στόχος είναι καταρχάς στο κρέας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και το μοσχάρι, που είναι ο βασιλιάς των αυξήσεων εδώ και πολλούς μήνες, αλλά και άλλα είδη, το χοιρινό, το κοτόπουλο που είναι βασικά είδη διατροφής, να έχουμε μειώσεις από 5 έως 15%. Στα υπόλοιπα, τα οποία είναι... Κάθε βασικό είδος που μπορείς να φαντάσεις είναι τρόφιμα φυσικά, αλλά είναι και καθαριστικά, είναι και είδη προσωπικής καθαριότητας. Είναι όλα αυτά τα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι αυτά τα λεγόμενα ταχύρυθμα προϊόντα, στα οποία ευελπιστεί η κυβέρνηση με αυτή τη συμφωνία να πετύχει μειώσεις από 5 έως 20%. Ποιο είναι τώρα το θέμα το οποίο παρουσίασε η Καθημερινή, ότι η αρχή με επιστολή της απαιτεί να είναι μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων που επιλέγονται να είναι τα λεγόμενα καθημερινά προϊόντα. Αυτά που φεύγουν περισσότερο. Δεν θα γίνει δεκτό δηλαδή να είναι δευτερεύοντες κωδικοί ή πολύ ακριβά προϊόντα, για παράδειγμα στα μακαρόνια να έχουμε έκπτωση στην ακριβότερη μάρκα. Πρέπει να έχουμε και σε μια μεσαία μάρκα και σε μια φτηνή μάρκα.
0: Που φεύγει περισσότερο.
4: Που φεύγει. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η έκπτωση ή δεν πρόκειται να γίνει δεκτό ότι έχει τηρηθεί η συμφωνία.
0: Μετά τα σούπερ μάρκετ θα σε πάω στα πρατήρια βενζίνης. Πριν όμως να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται απολύτως επιφυλακτικοί για το αν θα υπάρξουν πραγματικές μειώσεις τιμών.
5: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνίνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνίνει ίσα ίσα.
6: Κοτόπουλο στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουμε πάει στο Θεό.
7: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φθηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου είναι τραγικό.
8: Τι να συγκρίνω τις τιμές. Να συγκρίνω τι δηλαδή. Να φύγω από το ένα σημερωμάτι και να πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις νέες πιέσεις, Κωνσταντίνε, στις τιμές των καυσίμων. Προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο. Η αμόλυβδη φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ και έχουμε ανωδική πίεση και στον ντίζελ.
4: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια συμφωνία, αν θέλεις, τη συμφωνία που έγινε με τα δηληστήρια τα οποία θα... τα οποία μείωσαν την τιμή τους μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο να δούμε τελικά στην αντλία μια πτώση της τάξης των 10 λεπτών. Όμως, εδώ επειδή όλο την προηγούμενο μήνα, από την αρχή μάλλον του μήνα, από την 1η Ιουλίου μέχρι και χθες που είχαμε προχθές που είχαμε διαπραγμάτευση τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια, το πετρέλαιο Brent είχε αύξηση από την 1η Ιουλίου πάνω από 23%. Την τελευταία εβδομάδα είχε 5,7% και την 5η με Παρασκευή είχε 4,6%. Απ' την άλλη λοιπόν, ενώ βλέπουμε αυτήν την αύξηση, η οποία αποτυπώνεται αμέσως στην αγορά, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν δίνουν στην αγορά αυτό το πετρέλαιο που είναι αυξημένο, έχουν άλλα αποθέματα τα οποία διηλίζουν αυτή την περίοδο.
0: Η δύσκολα εξηγήσιμη ακαριαία αύξηση.
4: Η ακαριαία λοιπόν αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα από τις 14, 15 και 16 Ιουλίου να έχουμε μικρές μειώσεις. Από το 1,978 πέσαμε στο 1,972. Στις 18 Ιουλίου είχαμε 1,974. Αυτομάτως αυξήθηκε. 1-2 χιλιοστά του ευρώ μεν, αλλά πάλι αύξηση. Άρα ενώ δηλαδή η πτώση ήταν 0,3%, αν θέλεις μια μικρή πτώση σε περίοδο με αύξηση τιμών, αυτό θα έλεγαν τα δηληστήρια, έχουμε αύξηση τιμών διεθνώς, αλλά εμείς έχουμε έστω μια μικρή πτώση. Πάλι και αυτή καταλήγει να ψαλιδίζεται και να μην μπορούμε να φύγουμε πραγματικά να δούμε μια σημαντική πτώση από τα 2 ευρώ, από αυτό το φλερτάρισμα, από το 1,9.
0: Και συνδέονται τώρα τα δύο θέματα που συζητήσαμε. Από τη μία γίνονται παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν κάπως οι τιμές στα δημοφιλή προϊόντα του σούπερ μάρκετ, και από την άλλη έρχεται τώρα η αύξηση στη βενζίνη, που αυτά όπως καταλαβαίνουμε τώρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δαυλό και ακούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση.
9: Βρισκόμαστε 1,97 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη, 1,89 στο πετρέλαιο κίνησης. Με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και την Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβδη όπως είχε γίνει
4: όπως
9: και
4: τον
9: Μάρτιο με τον πόλεμο.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, μία από τις σημαντικότερες ημέρες της εκπτωτικής περίοδου για τις επιχειρήσεις. Θα συναντήσουμε σε πάρα πολύ λίγο την Ηρώ Τρανού, που από το πρωί μιλούσε με καταναλωτές και ήταν στα μαγαζιά. Πρώτα όμως ακούμε τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός.
10: Είναι πολύ σημαντικό ότι η χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι αυτή των τελευταίων 30 ημερών. Και επειδή πριν τις εκπτώσεις υπάρχουν προσφορές, μην θεωρήσει κανείς ότι η τιμή της προσφοράς είναι η αρχική. Όχι, η αρχική τιμή είναι αυτή που ήταν πριν την προσφορά.
0: Τρανού είναι μαζί μας, ήταν, βρισκόταν στην Ερμού και όχι μόνο, είδες κινησιρό.
11: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εννοείται υπήρχε κίνηση τρομερή και αυτό που μου έκανε εντύπωση ψωνίζαν και πάρα πολλοί τουρίστες με τις εκπτώσεις. 13 Ιουλίου έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις με τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Χωρίς ανέτε να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις. Και να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη την υποχρέωση να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή. Γιατί σε πολλά καταστήματα, από ό,τι μας είπε ο κόσμος, Μαρία, δεν έγραφαν την προηγούμενη τιμή σε σχέση με αυτή που είναι τώρα της έκπτωσης.
0: Είναι η ίδια συζήτηση που κάναμε πριν για τα σούπερ μάρκετ και για το ποια ήταν η τιμή πριν και έρχεται η μείωση να προστεθεί από πάνω. Το ίδιο, την ίδια κουβέντα κάνουμε πάντα ηρώ όταν ξεκινούν και είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων.
11: Πολύ σωστά. Μάλιστα κάποιες ενδεικτικές τιμές που είδαμε να σας αναφέρω και όλες, είδαμε κάποια αθλητικά παπούτσια παραδείγματος χάρη από 200 ευρώ τα είδαμε στα 99 ευρώ. Mm. Κάποια πέδιλα όσο αφορά
0: τις... Αυτή είναι μια πολύ καλή έκπτωση.
11: Εννοείται από 69 ευρώ, 35 ευρώ το πέδιλο. Μπαντελόνι από 23 ευρώ, το είδαμε 4 ευρώ και 99 λεπτά. Εκεί πέρα μιλάμε για μείον 79%.
0: Τεράστιες εκτός αυτές, αλλά δεν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ο κανόνας. Το θέμα είναι να προσελκύσει η αγορά όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές που περιμένουν αυτή την περίοδο για να κάνουν αγορές που δεν μπορούν να κάνουν σε άλλη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν τώρα, μίνι καύσωνας από σήμερα μέχρι και τους 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία με σταδιακή άνοδο. Έχουμε βοριάδες και στο Αιγαίο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος εδώ κοντά μας. Καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα.
12: Καλά το πηγαίναμε.
0: Θα περάσουμε έτσι ένα πιο ζεστό διήμερο, τριήμερο.
12: Ακριβώς όπως το είπατε είναι. Να πω καλό μεσημέρι βέβαια σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι... 40 βαθμούς είχαμε χθες μόνο στην Κόνηση. Υπάρχουν 600 σταθμοί στη χώρα. Ήταν το πρώτο σαραντάρι της χρονιάς και είχε από το 2015 να είναι τόσο αργά το πρώτο σαραντάρι.
0: Φυσικά.
12: Άρα λοιπόν μέχρι τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
12: Να σου πω από την αρχή για να είμαστε πιο ευχαριστημένοι ότι άλλο καύσωνα μέχρι 31 Ιουλίου δεν έχουμε στον ορίζοντα. Άρα πάμε τώρα για ένα ζεστό διήμερο. Για το διήμερο, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη.
0: Μας λες το μετά για να αντέξουμε το τώρα.
12: Σωστά.
0: Okay.
12: Και κάτι άλλο πιο σημαντικό βέβαια.
0: Το τοπικά μπορεί να φτάσουμε μέχρι.
12: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τώρα είπατε το 40, η αλήθεια είναι ότι στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχουν βάλει και το 41. Ενδέχεται την Τρίτη που θα είναι και πιο ζεστός ο καιρός, μήπως πάει και κάπου και κανένα 42, όταν λειτουργούν 600 σταθμοί στη χώρα. Όπως και η εικόνισσα χθες ήταν ωραίο. Φανταστείτε 40 εικόνισσα και δεν είχε κανένα άλλο σταθμό στη χώρα 40. Να πω για την Αθήνα ότι αύριο περιμένουμε 38 βαθμούς. Uh-huh. Στα παραθαλάσσια θα είναι βέβαια χαμηλότερη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς. Την Τρίτη μπορεί να πάει και 39 η Αθήνα και πάλι βέβαια στα παραθαλάσσια θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, θα φυσάει άνεμος από την θάλασσα, θαλάσσια άβρα. Τα 40-41 θα τα έχουμε και στις κλασικές περιοχές, και στη Δυτική Στερεά και στη Λαμία και στη Λάρισα και στο Άργος. Εκεί που δηλαδή πάντα τα έχουμε, δεν είναι κάτι. Είναι ένας τυπικός καύσωνας, δεν θα το λέγαμε.
0: Και Δευτέρα πάνω κάτω τα ίδια.
12: Δευτέρα και Τρίτη.
0: Μάλιστα.
12: Δευτέρα και Τρίτη. Από την Τετάρτη τώρα αρχίζει η αλλαγή του καιρού. Την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει κάποιες μπόρες, κεντρική, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ενώ μπόρες ενώ και καταιγίδες. Και θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη μέχρι 33-34 βαθμούς. Θα έχει ακόμα ζέστη λίγο στα ανατολικά υπηρετικά. Με συγχωρείτε, στα νότια τμήματα της χώρας θα έχει πάλι 38 στην Πελοπόννησο και ένα 40. Άρα τελειώνουμε με τον καύσωνα ουσιαστικά την Τετάρτη. Άρα ήταν σήμερα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και στη μισή χώρα την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, ίσως βρέξει και στην Αθήνα. Σας φιλάω το καλό για το τέλος. Θα πω πρώτα σε εσάς, δεν το έχω πει πιθανά.
0: Παρακαλώ.
12: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
12: Την Παρασκευή λοιπόν θα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί τις προγνώσεις και εδώ από το Sky θα είναι κυρίως όλη την εβδομάδα, γιατί πιστεύω θα βγει έκτακτο. Είναι ένας καιρός με έντονα φαινόμενα την Παρασκευή. Με τα σημερινά
0: Για
12: την Παρασκευή. Ναι. Και με βροχές, καταιγίδες, πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Άρα δηλαδή την Παρασκευή θα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν έχει κάποιο παράπονο με τον καιρό Δευτέρα-Τρίτη, ας περιμένει την Παρασκευή. Θέλω, τι να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είμαστε λίγο μακριά ακόμα όμως. Άρα την Παρασκευή δεν θα κοιτάμε τα θερμόμετρα, θα κοιτάμε πού δεν θα βρέχει και πού δεν θα έχει.
0: Είναι λίγο αλλοπρόσαλα όλα
12: ναι,
0: αυτά.
12: Ναι, το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος έξω τώρα πλέον να αρχίζει διακοπές.
0: Ναι, τη μία μιλάμε για έναν μίνι καύσωνα, ας μην είμαστε άπλιστοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη φέτος. Ας μην είμαστε άπλιστοι. Από την άλλη, έρχεται από ό,τι φαίνεται και θα τα ακούσετε αναλυτικότερα και από τη Χριστίνα μέσα στην εβδομάδα ένα σύστημα το οποίο θα μας φέρει.
12: Την Παρασκευή θα κάνει
0: θα
12: εντυπωσιακή αλλαγή ως εκεί, γιατί χθες, για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά είμαι εκτός δελτίου. Είμαι εκτός, πώς το λένε, στο τέλος.
0: Συνέχισε, γιατί χάνουμε και άλλο
12: ότι
0: χρόνο.
12: Χθες είχε στο Μιλάνο χαλαζόπτωση σε μια συναυλία. 80.000 άνθρωποι ναι. Και έπρεπε να φύγουν γιατί χαλαζόπτωση.
0: Φοβερές εικόνες. Σωστά.
12: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και την ίδια ώρα εξελίσσεται το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω. Με τους πιο τυχερούς που διαθέτουν έτσι περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναζητούν δροσιά στις παραλίες.
13: Τι να σου λέω για τις θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
14: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
15: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
13: Μικρές αποδράσεις, λοιπόν.
15: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια. Δύο εβδομάδες σερή, να πάμε κάπου.

0: Μία από τις ερωτήσεις βεβαίως, ειδικά αυτή την περίοδο και είναι και αντικείμενο ερευνών το συγκεκριμένο, είναι πώς οι Έλληνες τελικά θα πάνε διακοπές φέτος, σε σύγκριση πάντα με τις προηγούμενες χρονιές. Ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, για από εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, μίλησε το πρωί στο Άξιον 24.
1: Σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει να πραγματοποιήσει διακοπές φέτος. Και από όσους θα πάνε τελικά διακοπές, το 34% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια ή τα έξοδά του. Εδώ μιλάμε πάντα για μια εβδομάδα και πολλές φορές νοούν κάποιοι διακοπές ακόμη και ένα τριήμερο. Ότι θα πάω τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές, με τις πληρότητες μάλιστα στις οργανωμένες δομές να βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Πύλη, όπου φαίνεται ότι επιλέγουν αρκετοί για αυτό το είδος διακοπών. Και φυσικά βγήκαμε, ρωτήσαμε συμπολίτες μας που επιλέγουν το κάμπινγκ και μας είπαν.
2: Από τιμές το κάμπινγκ είναι, πιστεύω, το πιο φθηνό, γιατί κάνω κάμπινγκ πάνω από 25 χρόνια.
3: Όλα τα χρόνια ήμασταν σε ένα δωμάτιο, σε ξενοδοχείο. Φέτος επιλέξαμε το κάμπινγκ, πήραμε το αυτοκινούμενο και ήρθαμε εδώ. Έχουμε έρθει από τη Γλυφάδα, είμαστε εδώ 5 μέρες και είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Διαθέτει βουνό και θάλασσα, δεν υπάρχει κάποιο πράγμα από εδώ. Τώρα, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ πέρα.
0: Σύνδεση με τη Βόνη τώρα και για το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος και επιστρέφουμε.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χωρίς προηγούμενο ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού στη Γερμανία με αφορμή την παραίτηση Jens Spahn για υπόθεση παρένθετης μητρότητας. Πολιτική θύελα προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του κοσματοπόλη Ροτζέρο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα τα σφοδρότερα βαλιστικά πλήγματα κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου, με τουλάχιστον ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, 41 σπύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες, σούπερ μάρκετ και κατοικίες. Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι πολιτικές αναταράξεις μετά την απομάκρυνση του ιδιαίτερα δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας Μιχάηλο Φέντοροφ. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αντικατάστασης του αρχηγού.

0: στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ακόμα βαρύτερο τίμημα και ακόμα μεγαλύτερη ταπείνωση. Μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γερμανών Συντηρητικών Γεν Σπαν με αφορμή υπόθεση παρενθετικής μητρότητας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανεξέταση της σύνθεσης του κυβερνητικού σχήματος. Χωρίς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο καγκελάριος τόνισε ότι επιδιώκει να διευθετηθεί η διαδοχή του Γεν Σπαν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση διχάζει την Ιταλία. Όλα συνδέονται με την καταδίκη σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών του κοσμηματοπόλη Μάριο Ροτζέρο. Στις 28 Απριλίου του 2021, κοντά στο Τωρίνο, τραυμάτισε θανάσιμα με περίστοφο δύο από τους άνδρες που είχαν ληστέψει το κατάστημά του. Τους πυροβόλησε ενώ είχαν βγει στο δρόμο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Με ενδιαφέρον αναμένεται το βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ και η αναμέτρηση Ισπανίας-Αργεντινής. Τα βλέμματα είναι σταμένα και στο μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων Μαντόνα, Justin Bieber, BTS και Σακίρα. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ένα ακόμα επεισόδιο βίας σε βάρος ελεγκτή τρένου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από επιβάτη, έπεσε πάνω σε πόρτα του σειρμού που άνοιξε από άγνωστη αιτία και ο ελεγκτής έπεσε στις γραμμές. Ο ελεγκτής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Θα πάρουμε μια νεότερη ενημέρωση τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για τα μέτωπα της φωτιάς. Νωρίτερα, όπως σας ενημερώσαμε, οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας, η οποία ήταν επικίνδυνη, έφτασε κοντά σε σπίτια, εστάλησαν μηνύματα 112 σε κατοίκους σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής. Έλα, Γιώργο.
2: Επίσης έχει οριοθετηθεί και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μιλάκι, στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, και εκεί ήταν
3: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο

0: Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα.
10: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
12: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε.
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε.
0: Πάντα μαζί.
2: Μες στα χαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: ελαφράντα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
9: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Κατεχάκι λόγω εργασιών. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
23: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να γίνετε κοινωνή της απιστίας των άλλων. Να το πω πιο απλά. Να έρθει δηλαδή κάποιος και να σας πει ότι έχει απιστήσει τον ή τη σύντροφό του. Σε μένα έχει συμβεί. Όταν πριν από αρκετά χρόνια ένας φίλος και συνάδελφος, απορώ μέχρι σήμερα γιατί επέλεξε εμένα, ήρθε και μου είπε ότι απάτησε τη σύντροφό του με άλλη γυναίκα και αισθανόταν περίεργα. Όταν το ρώτησα ποια ανάγκη τον κάνει να μου εκμυστηρευτεί κάτι τέτοιο, μου είπε επιλέξει. Έχω σκάσει, θέλω κάπου να το πω. Δεν ξέρω αν βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εγώ γενικώς είμαι πολύ cool με αυτά τα θέματα και θυμάμαι σαν να είναι τώρα την αντίδρασή μου. Καλά, δεν χάλασε και ο κόσμος, του είπα. Κάτι όμως το οποίο τον φρίκαρε ακόμα περισσότερο. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Έχω τύψεις. Συγκεκριμένα μου είχε πει: δεν με ανησυχεί αν θα το μάθει, με ανησυχεί που το έκανα. Σκέφτομαι ότι αν ήμουν σε τηλεπαιχνίδι θα ζητούσα τη βοήθεια του κοινού. Προσπάθησα έστω και για λίγο να μπω στα παπούτσια του και απέφυγα να κάνω ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις τέλος πάντων. Όμως τον ρώτησα κάτι που μετά από χρόνια μου εκμυστηρεύτηκε ότι τον είχε βοηθήσει. Πώς μου ήρθε τότε, του είπα: είναι ικανό αυτό που έκανες να τεινάξει μια εξαιρετική σχέση που έχεις για χρόνια με τη σύντροφό σου? Εκεί μου είπε αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, όχι. Με το που το άκουσα, του είπα: έχεις τις απαντήσεις, οπότε μην ζητάς από εμένα. Πού να φανταζόμουν ότι ερχόταν μια ακόμη πιο δύσκολη ερώτηση. Να το πω ή να μην το πω στη σύντροφό μου? Μου θύμισε λίγο το σεξπυρικό να ζει κανείς ή να μη ζει. Απάντησα διπλωματικά, λέγοντας ότι ανάμεσα σε ένα ζευγάρι μόνο αυτοί οι δύο άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τη σχέση τους και κατ' επέκταση τι πρέπει να υποθεί και τι όχι. Παρότι γενικά είμαι ένας χαλαρός τύπος, όπως είπα και πριν, με αυτά τα ζητήματα, μπορεί να μου έχει συμβεί και να μην το έχω πάρει χαμπάρι και προφανώς δεν είμαι χαζός να το πω στο ραδιόφωνο αν το έχω κάνει. Όμως φεύγοντας από εκείνη τη συζήτηση, πηγαίνω ερχόταν στο μυαλό μου η σκέψη πόσες φορές έχουμε απατήσει ή μας έχουν απατήσει χωρίς καν να έχει περάσει από το μυαλό μας. Με το ζήτημα της απιστίας έχω ασχοληθεί αρκετά, καθώς έχω κάνει εκπομπές στην τηλεόραση γι' αυτό. Η αποκάλυψη της απιστίας φέρνει σοκ, λένε οι ψυχολόγοι, και πολλά άλλα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Θυμός, ντροπή, ενοχές, αβεβαιότητα. Αλήθεια μπορεί να θεραπευθεί εντός και εκτός εισαγωγικών μια απιστία όταν την αποκαλύψουμε? Και αν δεν το κάνουμε, πολλοί απαντούν κοινικά: θα το σκεφτόμαστε μια-δυο μέρες και μετά θα ξεχαστεί όπως ξεχνιούνται όλα. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν το θάψουμε, αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει στο υποσυνείδητό μας και όσο και αν επιλέγουμε να υπάρχουμε σε μία σχέση το ίδιο καλά όσο και πριν, από την απιστία εννοώ, το σώμα, η καρδιά και το μυαλό μας πολλές φορές θα μας προδίδουν. Από την άλλη, το να επικοινωνήσεις και να ζητήσεις πραγματική συγγνώμη δείχνει μια διάθεση να επανορθώσεις, αλλά και μια συνέπεια στη σχέση, λένε κάποιοι ειδικοί. Ξέρω, για πολλούς ανθρώπους η αποκάλυψη της απιστίας είναι μονόδρομος. Δεν δίνουν καμία δεύτερη ευκαιρία και απλώς εξαφανίζονται με το σκεπτικό ότι κάτι που έγινε μία φορά εύκολα θα επαναληφθεί. Έχω την αίσθηση όσο περνούν τα χρόνια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εθελοτυφλούν στην απιστία. Και θυμάμαι τα λόγια μιας ψυχολόγου σε μια πρόσφατη τηλεοπτική μου εκπομπή που είπε: «Ας μην γελιόμαστε, μια γυναίκα που υποπτεύεται ή γνωρίζει ίσως και να συγχωρήσει πιο εύκολα από έναν άνδρα. Ο άνδρας ενοχλείται πολύ όταν η γυναίκα του τον απορρίψει και επιλέξει έναν άλλον άνδρα, ενώ οι γυναίκες ενδέχεται να παραβλέψουν αυτή τη συμπεριφορά εφόσον ο σύντροφός τους είναι εντάξει απέναντι στα παιδιά και στην οικογένεια γενικότερα». Βέβαια, η αναφορά της είχε γίνει σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που συζητάμε σήμερα, το οποίο δεν αφορούσε την απιστία αλλά την παθολογική ζήλια κάποιων ανδρών που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε γυναικοκτονίες. Αυτά τα μοτίβα συμπεριφοράς εμένα πάντως μου θυμίζουν παλιές δεκαετίες, γιατί σήμερα η απιστία, αν και στην ουσία της παραμένει ίδια ως πράξη, έχει αλλάξει πολύ με τη χρήση των social media και γενικότερα της ευκολίας που έχουμε όλοι με το πάτημα ενός πλήκτρου να απιστήσουμε έστω και εικονικά. Τελικά η απιστία αφορά μόνο τη σεξουαλική πράξη. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι συναισθηματική, όταν υπάρχει μεγάλη οικειότητα και μοιράζεσαι με κάποιον προσωπικά θέματα. Ψηφιακή, όταν ανταλλάσσεις μηνύματα ακόμη και ερωτικού περιεχομένου ή και φωτογραφίες. Και αν η απιστία φαντάζει μια πιο εύκολη εξίσωση στις μέρες μας, μάλλον κάνουμε λάθος. Καθώς στην απιστία, όποια μορφή κι αν έχει, δεν φταίει μόνο ο ένας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όμως, επειδή αρχίζω να αισθάνομαι ότι τσαλαβουτάω σε νερά που δεν γνωρίζω σε βάθος, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής την Μαρίνα Μόσχα, κλινική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Καλησπέρα, κυρία Μόσχα.
0: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
23: Δύσκολο θέμα.
0: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο και αφορά όλο τον πλανήτη, θα λέγαμε.
23: Ναι, και ο τρόπος που τον προσέγγισα δεν ξέρω αν είναι ο σωστός, αλλά εγώ προσπάθησα να πω 2-3 βιωματικά στοιχεία.
0: Έχετε πει τα πιο βασικά κομμάτια της απιστίας.
23: Ποια είναι δηλαδή?
0: Έχετε αγγίξει το θέμα πάρα πολύ καλά και από πολλές πλευρές.
23: Ναι, το ότι γελάτε δεν μ' αρέσει όμως. Δηλαδή, είπα και πράγματα που δεν θα έπρεπε να πω.
0: Όχι, κοιτάξτε. Η απιστία, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι μέσα στη ζωή μας. Το ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε δίπλα μας. Μπορεί να συμβεί και σε εμάς τους ίδιους. Μπορεί να την κάνουμε εμείς οι ίδιοι.
23: Mm-hmm. Ωραία. Χαίρομαι που ξεκινάτε απενοχοποιημένα αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά είναι η συγκυρία, είναι ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα αλλά παρορμητικά. Είναι η κακή σχέση που έχουμε με τον ή τη σύντροφό μας. Είναι που μένουμε σε μια σχέση που θα έπρεπε να έχουμε διαλύσει εδώ και καιρό και βρίσκουμε, ας πούμε, δικλίδα εκτόνωσης στο σεξ με κάποιον άλλον άνθρωπο. Θα μπορούσα, κυρία Μόσχα, να βρω δεκάδες λόγους για τους οποίους απιστούμε οι άνθρωποι. Η επιστήμη έχει καταλήξει ποιοι είναι οι κυριότεροι. Και θα ήθελα να ακούσω, αν μη τι άλλο, ποιος είναι και ο πιο συχνός, αν το γνωρίζετε.
0: Ο πιο συχνός λόγος είναι πρώτα απ' όλα η έλλειψη επικοινωνίας στο ζευγάρι. Έτσι, βλέπουμε ζευγάρια, κυρίως εκείνα τα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, είτε παντρεμένα είτε σε μια μακροχρόνια σχέση, όπου το σεξ αρχίζει και χάνεται. Mm-hmm. Μένει πίσω. Οπότε μιλάει ο ένας σύντροφος, ζητάει να κάνουν σεξ, ο άλλος σύντροφος μπορεί να μην θέλει, αποφεύγει, το γνωστό έχω πόνο κέφαλο, τα ξέρουμε αυτά πώς πάνε και το ένα φέρνει το άλλο. Πολλές φορές μάλιστα βλέπουμε τη γυναίκα όταν έχει γεννήσει ή και στην εγκυμοσύνη ακόμη ή και όταν έρχεται το μωρό στο σπίτι, όπου είναι και οι ορμόνες της εκεί βέβαια μέχρι κάποιο σημείο είναι δικαιολογημένο, να μην έχει καθόλου ερωτική επιθυμία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σύντροφος, αν έχει και κάποιες ανασφάλειες και ένας σύντροφος που όταν η γυναίκα φέρνει ένα μωρό στον κόσμο, εκείνος πηγαίνει σε δεύτερη μοίρα, ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό είχε μάθει να είναι πρώτος στη ζωή της, καταλαβαίνουμε πόσο όλα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν έτσι, και να μπλέξουν. Ναι. Αυτό το μισθό της απιστίας.
23: Ναι, δεν έχω καμία διάθεση να συντηρήσω στερεότυπα και στερεοτυπικές απόψεις, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν τα δύο φύλλα αντιλαμβάνονται διαφορετικά την απιστία.
0: Πολύ διαφορετικά και καλά
23: πολύ
0: κάνετε
23: διαφορετικά,
0: και ρωτάτε. Ακριβώς. Είναι αυτό το γνωστό που λέει ο άντρας ότι μα δεν έχουμε σχέση, σεξ έκανα σιγά, δεν είναι τίποτα για μένα, δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Για τη γυναίκα όμως...
23: Α, έτσι λέει, έτσι λέει ο άντρας
0: συνήθως. Συνήθως. Mm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο άντρας κάνει πιο εύκολα την απιστία σαρκικά, ενώ η γυναίκα για να απιστήσει παίζει πιο πολύ το εγκεφαλικό μέρος.
23: Άρα δηλαδή εμείς είμαστε πιο επιπόλαιοι και πιο εύκολοι στο να απιστήσουμε, αυτό λέτε?
0: Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί πρώτα απ' όλα θίγω ολόκληρο το αντρικό φύλλο, έτσι, δεν το
23: ναι, συζητώ. Ναι. Δεν ήταν ερώτηση παγίδα, ούτε στερεοτυπική.
0: ναι, πάλι μόνο. Κοιτάξτε όμως, η γυναίκα αυτό που την τρομάζει πιο πολύ για το σύντροφό της όταν είναι να πιστεί, όταν μαθαίνει μάλλον ότι έχει απιστήσει, είναι μήπως εκείνος αγαπάει, είναι ερωτευμένος με την άλλη γυναίκα. Έτσι, αυτό είναι που την ενοχλεί πολύ περισσότερο.
23: Ναι, ότι δηλαδή είναι αυτό που ουσιαστικά είπα πριν για τις γυναικοκτονίες που δημιουργεί και τη ζήλια, ότι θα χάσει τον πατέρα των παιδιών της, τον άνθρωπο που τη βοηθάει, ας πούμε, καθημερινά και τον άνθρωπο που ουσιαστικά στηρίζει μαζί της την οικογένεια. Αυτό φοβάται περισσότερο στην απιστία η γυναίκα.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι δοσμένο και από τη φύση. Έτσι. Χρειάζεται να έχει δίπλα της ένα δυνατό άντρα που θα την στηρίξει στο μεγάλωμα των παιδιών.
23: Από την άλλη, υπάρχει αχίλλειος πτέρνα και στους άνδρες, οι οποίοι μπορεί να γίνουν υπερβολικά. Να αντιδράσουν υπερβολικά σε μια απιστία και να μην τη δεχθούν και ποτέ και να κάνουν και κακό. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα.
0: Υπάρχουν αυτά, δυστυχώς υπάρχουν. Βέβαια, αυτά είναι τα ακραία και τα τραβηγμένα παραδείγματα. Γιατί στη σημερινή εποχή, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε και στο χώρο μας, έτσι, τα ζευγάρια που μας επισκέπτονται, στην αρχή εννοείται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, συγκρούσεις, καυγάδες. Ναι. Ο ένας χρεώνει τον άλλο, αλληλοχρεώσεις. Από την άλλη, όμως, και ο άντρας σήμερα κάνει πίσω.
23: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Τον ενοχλεί όλο αυτό βέβαια και μην ξεχνάμε ότι ο άνδρας συγκρίνεται σεξουαλικά με τον αντίζηλό του.
23: Πιο πολύ τον ενοχλεί,
0: το
23: δηλαδή αν ήταν καλύτερος ο άλλος.
0: Ακριβώς.
23: Και όχι αν υπήρξε άλλος.
0: Έτσι. Για πες μου, ήταν καλύτερος εκείνος από μένα στο σεξ. Ενώ η γυναίκα τι ρωτάει, είσαι ερωτευμένος μαζί της.
23: Ναι,
0: έτσι,
23: νομίζω.
0: Και μετά βέβαια έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
23: Είστε ξεκάθαροι. Επίσης, δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση που μου έκανε ο φίλος μου για το αν θα έπρεπε να αποκαλύψει την απιστία ή όχι.
0: Υπάρχουν, άλλο ένα μεγάλο θέμα.
23: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που το κάνουν και άλλες που δεν το κάνουν οι άνθρωποι. Εξαρτάται από τις σχέσεις που έχουν ως ζευγάρι. Αν το καταπιούμε και το ξεχάσουμε, είναι λάθος.
0: Να το καταπιούμε και να το ξεχάσουμε. Ξέρετε, αυτό και μόνο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες πάνω σε αυτό.
23: Πείτε μου τα βασικά όμως.
0: Ακόμα, ναι, δεν έχουμε το χρόνο. Ακόμα και εμείς οι ψυχολόγοι και πραγματικά βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει η μερίδα εκείνων που υποστηρίζει ότι ξέρεις, όταν υπάρχει η απιστία στο ζευγάρι, χρειάζεται να ομολογηθεί, χρειάζεται να υποθεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί και ξανά η εμπιστοσύνη στο ζευγάρι. Υπάρχει όμως και η μερίδα εκείνη που λέει: ωραία, πήγες, απίστησες, έρχεσαι, το λες στο σύντροφό σου, στη σύντροφό σου και τι περιμένεις από εκεί και πέρα.
23: Ναι, τι περιμένεις.
0: Πώς μπορεί να γίνει η σχέση πάλι όπως ήταν μια φορά και έναν καιρό.
23: Δεν μπορεί.
0: Όμως η σχέση δεν ήταν και τόσο καλή για να υπάρξει απιστία. Mm. Έτσι, είναι αυτό που λέμε ότι για να μπει το τρίτο άτομο στη σχέση, κάπου εμείς οι δύο έχουμε αφήσει την πόρτα ανοιχτή.
23: Άρα,
0: είναι μισά ανοιχτή.
23: Ναι, άρα δεν μπορείτε να μου πείτε αν πρέπει να το λέμε ή όχι.
0: Η γνώμη μου είναι καλύτερα όχι, αλλά όχι με το σκεπτικό «Α, ωραία, δεν θα το πω, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω». Χρειάζεται και να ζητήσω μέσα μου τους λόγους που με οδηγούν στην απιστία. Γιατί το να τραυματίσω πολλές φορές τον σύντροφό μου, τι νόημα έχει.
23: Σωστά.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που το λένε στο σύντροφό τους, μόνο και μόνο αυτό που λέμε να τους πετάξουν τον μπαλάκι και να πάρει ο άλλος μετά την ευθύνη. Μα δεν είναι του άλλου η ευθύνη, είναι η δική μου ευθύνη που απίστησα.
23: Σωστά.
0: Άρα χρειάζεται να δω τι γίνεται εκεί.
23: Ναι.
0: Πού είναι τα δικά μου όρια, πού είναι η δική μου ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, η ανάληψη της ευθύνης μου.
23: Ναι.
0: Τι με έχει οδηγήσει. Και εφόσον θα το δω, μπορώ μετά να κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση με τον σύντροφό μου, όχι πάνω στο θέμα της απιστίας. Σε αυτό που βλέπω όμως ότι από τη σχέση μας δεν είναι καλά. Δεν πάνε καλά.
23: Στα ζητήματα επικοινωνίας και ουσίας.
0: Ακριβώς.
23: Να ρωτήσω το εξής. Η απιστία προϋποθέτει σεξουαλική πράξη, είναι όλα αυτά που ανέφερα στον πρόλογό μου σήμερα. Μια πλατωνική σχέση, αλλά πολύ κοντινή. Μπορεί να είναι απιστία. Μια σχέση μέσω μηνυμάτων. Δεν έχει αλλάξει την απιστία ο ψηφιακός κόσμος που ζούμε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε και βλέπω και στο γραφείο πολλούς ανθρώπους που κάθονται στο διαδίκτυο, συνομιλούν με άλλους ανθρώπους, μπορεί να κάνουν σεξ εντός εισαγωγικών, έτσι υπάρχει το sexting, υπάρχουν ένα σωρό εφαρμογές σήμερα που βοηθούν σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Ναι, πραγματικά. Είναι και αυτό μια μορφή απιστίας.
23: Εγώ εσάς ρώτησα. Μην με ρωτάτε πίσω. Εγώ εσάς ρώτησα.
0: Λοιπόν, είναι μια μορφή απιστίας. Βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα, επειδή οι άντρες είναι λίγο πιο ευάλωτοι σε αυτό. Όταν λέω ευάλωτοι, θα δούνε και λίγο κάτι πιο πικάντικο στο διαδίκτυο ή από το κινητό τους ή από το λάπτοπ τους και η σύζυγος ή η σύντροφός τους μπορεί να τους πιάσει εκείνη την ώρα.
23: Ναι.
0: Έτσι. Και βλέπουμε ότι όντως το θεωρεί απιστία. Τι με νοιάζει εμένα αυτό που λέει, ναι, αν έβλεπε μόνο ή αν απλά συνομιλούσε, εφόσον συνομιλάει με έναν άλλον άνθρωπο, ερωτικά, άρα ναι, είναι απιστία.
23: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω χρειάζεται μελέτη περισσότερο αυτό το θέμα.
0: Θέλει μελέτη και είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ξέρετε, και σε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άσπρο ή μαύρο.
23: Δείχνει όμως ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση, ακόμα και αυτό, ας πούμε. Δηλαδή
0: αυτό είναι το μόνο
23: σίγουρο. Το σκρόλ, ας πούμε, σε πολύ ωραίες, ξέρω εγώ, υπάρξεις, φωτογραφίες, δεν ξέρω τι μπορεί να βλέπει ο καθένας και να κολλάει με αυτό. Ή απλώς δεν δείχνει τίποτα. Δείχνει ότι του λείπει το σεξ, δηλαδή, μέσα στη σχέση. Τι μπορεί να
0: δείξει. Δεν είναι αυτό μόνο το θέμα του σεξ.
23: Αλλά
0: ένα πολύ σημαντικό είναι το σεξουαλικό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είναι η επικοινωνία μέσα στις σχέσεις.
23: Ναι.
0: Επικοινωνούμε μαζί. Υπάρχει γκρίνια μέσα στη σχέση. Με ζηλεύει, σε ζηλεύω. Μπορούμε να φανταστούμε το
23: πολύ λένε. Πολλοί λένε ότι λειτουργεί σε αυτούς η απιστία και ως μια πράξη εκδίκησης για όσα δεν μπορούν να υποθούν.
0: Πολλές φορές ναι, είναι αυτό το πιο παθητικό, επιθετικό κομμάτι που βγαίνει.
23: Ναι.
0: Α, δεν μου κάνεις αυτό που θέλω, τώρα θα δεις. Ή δεν μου φέρεις έτσι όπως εγώ θα ήθελα, τώρα θα δεις. Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί τύποι ανθρώπων. Οι δομές προσωπικότητας είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα ακριβώς το ίδιο.
23: Ωραία. Υπάρχουν περιθώρια να έχει καλή έκβαση μια απιστία σε σχέση με ένα ζευγάρι. Και αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, με το τι έχουν συμφωνήσει και τι όχι. Κάποιοι λένε έγινε μια φορά. Και εγώ λέω, κι αν επαναληφθεί.
0: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η απιστία είναι αυτή που κλονίζεται την εμπιστοσύνη. Έτσι, και η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται πάρα πολύ δύσκολα, γκρεμίζεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Και κάνει τραύμα, δημιουργεί τραύμα στον προδομένο σύντροφο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, αν το ζευγάρι έχει καλές βάσεις από κάτω, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα στη σχέση τους, στη μεταξύ τους επαφή, στη μεταξύ τους επικοινωνία, και αυτό να το δουν όσο είναι δυνατόν, βέβαια και εύκολο, έτσι. Μιλάω για την αρχή, γιατί στην αρχή τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και ρόδινα όπως τα λέμε τώρα αυτή τη στιγμή.
23: Ακριβώς.
0: Από κάποιο σημείο και μετά, όπου πάντα εκεί σχεδόν χρειάζεται βοήθεια ειδικού, να μπορέσουν να δούνε τι θα μπορούσε να πει η απιστία κάτι θετικό για τη σχέση του. Δηλαδή, έγινε όλο αυτό το άσχημο πράγμα, το κακό πράγμα όπως το ονομάζουν. Τι μπορούμε εμείς να κερδίσουμε μέσα από αυτό, γιατί πραγματικά μπορούν να κερδίσουν.
23: Mm-hmm.
0: Μπορεί μια σχέση να έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη και το ζευγάρι να πάει πολύ πιο καλά στην πορεία.
23: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί ανακοινούνται τα προβλήματα, έτσι,
23: ναι,
0: έχοντας την επιφάνεια.
23: Ωραία, να κλείσουμε και αισιόδοξα, αν μη τι άλλο.
0: Ακριβώς.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Το αν μείνω ή το αν χωρίσω τελικά μετά από την απιστία, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει να κάνει με μία απάντηση που είναι ναι ή όχι. Εμένα, αν μου συνέβαινε και το γνώριζα, δεν θα έπαιρνα καμία απόφαση εν θερμό. Θα άφηνα το γεγονός να οριμάσει στη σκέψη μου, να πέσει η σκόνη και να τοποθετήσω τα πράγματα στο κεφάλι μου με λογική. Μετά θα κοίταζα αν υπάρχει ειλικρινής διάθεση μεταμέλειας και επανόρθωσης. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Πολύ βασικό. Αφού είχα μια πρώτη εικόνα για όλα αυτά, θα αποφάσιζα αν ήθελα να τεινάξω στον αέρα μια πολύτιμη σχέση στην οποία υπάρχει καλοσύνη και ειλικρίνεια και πολλά άλλα που δεν θα βρεις εύκολα σήμερα στις μέρες μας, και ίσως θα σκεφτόμουν ότι με δεδομένο ότι η σχέση σήμερα δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα, μπορεί να το προσπαθούσα και να έδινα και μια δεύτερη ευκαιρία. Άλλοι μπορεί να σκεφτείτε τελείως διαφορετικά. Έχω φίλους που εξαφανίστηκαν και δεν δέχτηκαν καμία κουβέντα. Αλλά είναι τόσο υποκειμενικό αυτό το ζήτημα, οπότε ας προβληματιστείτε.

0: Και από το απαγορευμένο μήλο που έβαλε σε δοκιμασία τους πρωτόπλαστους, να πάμε στο κανονικό μήλο και γενικότερα στα φρούτα. Γιατί διάλεξα το μήλο? Γιατί ποτέ δεν έχω πιει χυμό μήλου στη ζωή μου. Βλέπω βέβαια που το σερβίρουν στις πτήσεις και αναρωτιέμαι αν αυτό που βλέπω όντως έχει προκύψει από μήλο, έτσι όπως το βλέπω. Γενικότερα, αισθάνομαι τυχερός που δεν υπήρξε περίοδος στη ζωή μου που είχα κολλήσει με τους χυμούς. Ακόμη και ο χυμός πορτοκάλι ήταν για μένα μια πολυτέλεια, καθώς την επέλεγα σε κάτι ξενοδοχεία που δεν έβρισκα τίποτε άλλο υγιεινό στο πρωινό. Και μιλάμε για το φυσικό χυμό πορτοκάλι και όχι το συσκευασμένο. Η επιστημονική γνώση ότι τα φρούτα είναι καλύτερη επιλογή από τους χυμούς, καθώς περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, δεν σηκώνει καμία αμφισβήτηση νομίζω. Η επιστήμη της διατροφής κάνει ξεκάθαρο ότι η χυμή, ακόμη και οι φρεσκοστημένοι, υπολείπονται σε φυτικές ίνες και επειδή έχουν και υψηλότερη συγκέντρωση ζαχάρων, αυξάνουν και πιο γρήγορα τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα, είναι μια επιλογή που δεν θεωρείται η πρώτη μας επιλογή. Έχουν δηλαδή αυτό που λέμε μέτριο ως υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Κανείς δεν είπε ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τους φυσικούς χυμούς, καθώς σίγουρα αποτελούν μια υγιεινή επιλογή, η οποία όμως θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. Βέβαια, καλό είναι να προσέχουμε την ποσότητά τους, αλλά και ποιος τους παρασκευάζει. Τουλάχιστον στο σπίτι μας είμαστε σίγουροι ότι θα στύψουμε 2-3 πορτοκάλια. Αν και οτιδήποτε πάνω από τα 2 θεωρείται υπερβολή, καθώς μας προσθέτει ζάχαρη και θερμίδες που δεν χρειαζόμαστε. Όμως και αυτό είναι σχετικό. Ένας τέτοιος χυμός μπορεί να είναι το ιδανικό τρόφιμο για ένα παιδί, αλλά όχι για έναν άνθρωπο που έχει ζητήματα με το σάχαρο στο αίμα του. Όταν το παιδί αυτό βρίσκεται στην ανάπτυξη, προφανώς και μπορεί να είναι. Μάλιστα, η σύσταση είναι να χρησιμοποιούμε το πολύ 2 μικρά φρούτα και στη συνέχεια να αραιώνουμε το χυμό με λίγο νερό. Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που έχουν τα φρούτα και η χυμή τους. Οι συστάσεις των ειδικών λένε ότι τα φρούτα καλό είναι να καταναλώνονται χωρίς να καθαρίζουμε τη φλούδα τους, καθώς έτσι παίρνουμε ισχυρή ποσότητα φυτικών ινών και αντιεξουδωτικές ουσίες και θρεπτικά συστατικά που βγάζοντάς τα, για παράδειγμα, βγάζοντας τη φλούδα από ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι, ουσιαστικά τα πετάμε. Και προφανώς δεν θα μπορεί να φάει κάποιος τη φλούδα από το πορτοκάλι, αλλά από το μήλο μπορεί να τη φάει. Τα φρούτα μπορεί να είναι το επιδόρπιο σε ένα γεύμα μας ή ένα σνακ. Και η γενικότερη σύσταση είναι 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Η φυσική χυμή από την άλλη έχουν και αυτοί πλεονεκτήματα, γιατί είναι μια εύκολη λύση όταν είμαστε εκτός σπιτιού. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε λιγότερες φυτικές ίνες.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
12: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
11: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη, 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινά Τσαμόπουλος.
4: Εδώ, εδώ!
3: Εδώ είσαι.

0: Δήμητρα, ωραίος καιρός σήμερα.
1: Πες και εσύ κάτι.
2: Πες τι.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιωπήρη. Κάψον.
0: Πες κάτι παραπάνω. Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 5 και 33 πρώτα λεπτά και όπως κάθε απόγευμα το Σαββατοκύριακο αρχίζει η εκπομπή «Δύο φίλοι, τρεις απόψεις». Μαζί θα το περπατήσουμε μέχρι τις 7 η ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρα Σταματίου. Ρε, αφήγεις άδει. Δυσματοποίηση έχεις πάθει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η φίρμα του Ομίλου, Ρούλα με δύο ταφρετάκου, στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, αλλά δεν τη λέτε, τη γράφετε. Δεν είστε κορόιδα. Τα ακούτε από το πρωί, τα βλέπετε, τα διαβάζετε, ο μεγάλος τελικός απόψε 10 η ώρα, Ισπανία, Αργεντινή. Θα τα πούμε και εμείς εδώ πέρα με χαλαρά όμως, έτσι. Δεν έχουμε καλεσμένους. Καλεσμένο έχω για το ράλι Αιγαίου, να ταξιδέψουμε έτσι λίγο στη θάλασσα. Το ράλι Αιγαίου που διοργανώνει ο ΙΑΦ.

0: Ποιο σε μάθει, πω πω.
1: Καφί,
0: πω.
1: Πώς το έλεγε η Ατάκα, το ξεμάτιασμα με αγουέρε, λέω ή ελαιόλαδο.
0: Α, τώρα μπαίνει το σόλο, περίμενε. Όχι στο επόμενο. Και αυτή η φωτογραφία του Μέση που κάνει μπάνιο το βρέφος για μάλπια, μας έχουν παλαβώς, μας έχουν τρελάνει. Συνέχεια λούπες παίζει. Ανοίξει το side, λούπα. Ανοίξει το side, λούπα. Άλλο. Άλλο. Εντάξει, το καταλάβαμε. Γιατί παιχνιδάρα χτες, ρε φίλε. Αγγλία, Γαλλία, 64. Μόνο τα στιγμιότυπα να δεις είναι 20 λεπτά. Έβαλα να δω ξαναδώ τα γκολ. 20 λεπτά. 10 γκολ. Ήτανε που θα πέρναγε έτσι, ποιος να θυμάται το μικρό τελικό, τον τρίτο και τον τέταρτο. Τώρα μετά από το 6-4 όλοι θα θυμόμαστε το μικρό τελικό. Σας αφιερώνω το σόλο αυτό. Ρε Δημήτρα, ποιοι έχουνε πάλι παραλία με καύσωνα?
2: Πες και εσύ κάτι.
3: Πες τι, ε.
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση. Λιοπύρη, κάψον.
1: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Λέει, έχει κάψα, πάμε στην παραλία να δροσιστούμε. Τι να δροσιστείς, ρε φίλε. Σκάει ο Τζίτζικα στην παραλία. Θερμικός θόλος. Δεν ξεφύγεις από πουθενά. Και είναι και οι άλλοι που μπεκροπίνουνε κιόλας. Ο 7 μπύρες, 8, πάρε κρασιά. Δεν σκάτε. Πας στη θάλασσα, ναι, αλλά λέει μπαίνεις στο νερό. Τι μπαίνεις στο νερό? Μπαίνεις στο νερό και βγαίνεις. Και βράζει ο τόπος. Πάμε, λέει, να δροσιστούμε. Εντάξει, όχι, καλά κάνετε, δεν λέω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Ο ένας πάνω στον άλλο, είμαι στην ταλαιπωρία, ρε φίλε. Μόνο που το σκέφτομαι και το περιγράφω. Μέσα στην ταλαιπωρία, μαζοχισμός. Ορίστε, ο κεφαλογιάς μας έκανε μάθημα περί απιστίας. Είναι αυτό που λένε ότι η γυναίκα να πιστήσει είναι εγκεφαλικό. Άντε γεια. Ενώ ο άντρας, ας πούμε, είναι, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι, δεν είναι του επίπεδου μου και του επίπεδου του σταθμού, αλλά λέμε και καμιά, περνάει η ώρα. Είναι ξεπέτα. Επιβεβαίωση του ανδρισμού. Καταλαβαίνεις. Ενώ η γυναίκα έτσι για καψουρευτεί με το κεφτά, άντε γεια. Καλά, παίζουν και άλλα ρόλο, βέβαια, οικογενειακού περιβάλλον, φιλικού, αλλά εντάξει, άμα τα αποφασίσει. Είναι δυνατόν, κύριε Κεφαλογιάννη Κωνσταντίνος, ένας άντρας που βλέπει, λέει, στο διαδίκτυο σεξ στο κινητό του να μην επικοινωνεί, είναι δείγμα, λέει, ότι δεν επικοινωνεί με τη γυναίκα του? Τι πράγματα είναι αυτά που λέει η κυρία? Και είναι και ψυχολόγος. Είναι δυνατόν στην Κρήτη? Τι γράφεις, φίλε? Η αυτόματη διόρθωση σου έχει κάνει το μήνυμα άνω κάτω. Και επίσης είχα διαβάσει ένα καλό στο Facebook. Λέει η γυναίκα στον άντρα, μωρό μου, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε σεξ, εγώ ή εσύ? Γεια σου, Αναστάσιε. Με ό,τι ονόμα Αναστάσιος, Πάσχα μου θυμίζει. Ωραία, έχουμε το μικρό Πάσχα τώρα, το 15 Αύγουστο. Καλησπέρα, φιλαράκι μου, φουντάριστε. Άρε, Αναστάσιε. Ο Τάσος ο Μαύρος, από τις Προβλήτες κάτω στον Όλπ. Ο Τάσο, είσαι καλύτερη παρέα για καφέ και σιδέρωμα. Λευτεριά στον καταπιεσμένο ανδρικό φίλο. Τάσο, σε στηρίζω. Εδώ μεταξύ δουλεύει στο λιμάνι στις Γερανογέφυρες, απάνω 52 μέτρα ύψος. Τιτάνα. Καλησπέρα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στις Προβλήτες του λιμανιού. Στις τρεις Προβλήτες, να προσέχετε, επικίνδυνες δουλειές. Μινά, αργεί το επόμενο σουκού. Χαιρετίσματα από το αν και φύσηξε τρισάθλιο Λονδίνο. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Μινά, καλησπέρα. Αμάν με τον Dr. Κέφλεϊ. Θα μα... Τι είναι αυτό? Θα μας κόψει και το σχή μου... Τώρα με τον αέρα μόνο ζούμε. Τι λες ρε GBU57, εσύ κατάλαβες φίλε? Όχι. Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. Γεια σου Διαμαντή. Γιώργος από Φάρου Εστ, ένα μεγάλο χαίρε στον Dr. Kev που σήμερα για αλλαγή δεν μας έκανε body shaming, αλλά μας άφησε να σκεφτόμαστε διάφορα σχετικά με το κέρατο. Ενδιαφέρουσα αλλαγή θεμάτων δεν μπορώ να πω. Κατά τα άλλα, εσείς όλα καλά? Ζέστη, ε!
2: Πες και εσύ κάτι.
3: Ζέστη, ε!
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση, λιοπύρη, κάψον.

Καλά είχε πει ένας φίλος ότι η εκπομπή του Κεφαλογιάννη είναι μισή ώρα, αλλά παίζει δύο. Smoke on the water, Βαγγέλης από Νέα Σμύρη, ένας τρελός Κεφαλονίτης. Τι ένας τρελός, όλοι τρελοί είναι εκεί οι Κεφαλονίτες. Και το έχουν καμάρι κιόλας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχουμε. Μιλάμε προηγούμενη εκπομπή, είναι σαν να κόβεις φλέβες, λέει. Δεν λέω καλός ο κύριος Κεφαλογιάννης, αλλά τα θέματα που έχει σε βάζουν σε σκέψεις για διάφορα. Παραδείγματος χάρη σήμερα, θέμα έχει την επιστία και τη σχέση των ζευγαριών. Σε αυτό το θέμα, πώς και τι ήμουν έτοιμος να πάρω το δικηγόρο μου για διαζύγιο. Τέλος πάντων, χθες τι ματσάρα, Θεέ μου, δεν ήθελες να τελειώσει. 10 γκολ φάσεις πάνω κάτω. Σου μένει για χρόνια στο μυαλό μετά από αυτό που βλέπω σήμερα. Ισπανία, Αργεντινή να τρώμε σούπα. Δύσκολα να μπουν τόσα γκολ. Παράταση, μη σου πω πέναλτι θα έχει. Σήμερα ο ξενοδόχος πότε γυρνάει. Ο ξενοδόχος έχει βάλει αφύπνιση. Έχει πάρει εδώ τη διευθύντρια προγράμματος και της έχει πει δύο μέρες πριν τελειώσει η άδεια, πάρε με τηλέφωνο. Θα έρθει τέλος του μήνα. Αρχές Αυγούστου, Σαββατοκύριακο, 1-2, σε άλλες 15 μέρες δηλαδή. Και μετά θα κάνει μια εβδομάδα και φεύγει το 15 Αύγουστο μια εβδομάδα. Έτσι μην του πέσει απότομα. Έχει και δουλειές τώρα, 15 Αύγουστο θα κάνει ραδιόφωνο με 3 ξενοδοχεία. Μια ενημέρωση μιλά για το Ράλι Αιγαίου και σε τι φάση βρίσκεται. Τα καύσιμα θυμάσαι, λέει, που στο είχα πει εδώ και καιρό. Δεν θα πέσουμε τίποτα, θα παγιωθεί το διεύρο. Αδελφού, είναι και θέμα δηληστηρίων. Τα έλεγα χτες, τα έχω πει εδώ και 10 μέρες. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν μπορούν τα δηληστήρια, δεν επαρκούν για να δηληστούν τις ποσότητες, τις αναγκαίες για να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις. Πέραν των όσων προβλημάτων. 30 εγκαταστάσεις δηληστηρίων έχουν χτυπηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, άλλες 20 στη Ρωσία. Σταμάτησε να εξάγει ντίζελ η Ρωσία, μέσα τα λέω πάλι. Η Κίνα που έχει και αυτή δηληστήρια έκοψε, δεν κάνει εξαγωγές για να κάνει τη στέλνη στην Ασία. Η Αμερική βαράει αβέρτα και γεωτρήσεις και δηληστήρια, αλλά δεν φτάνουν να καλύψει τις ανάγκες. Έχουμε μπλέξει, σου λέω. Αγαπημένη Μανιάνα, προφανώς ένας φίλος είσαι απόψη μηνά μου. Και οι απόψεις είναι δύο. Ακούω διάφορα θλιβερά από το πρωί. Δεν είμαι και σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε περιμένω πώς και τι να σε ακούσω. Μπας και πάρω λίγο τα πάνω μου. Καλή εκπομπή και τα φιλιά μου. Έλα ρε Μανιάνα, η ζέστη θα φταίει. Θα επικοινωνήσουμε. Ο 57 λέει, μηνά λέω ότι ο Dr. Kef θέλει να μας κόψει και τους χυμούς, γιατί έχουν, λέει, πολλά ζάχαρα. Με τον αέρα θα ζούμε. Δεν το βλέπετε τον Dr. Kef? Από τότε που είχα αρχίσει τη γυμναστική εδώ και 4 χρόνια, ίδιος είναι.

Καλησπέρα στο Σπύρο των Ευσταθείων από το εξωτερικό, από το Λουξεμβούργο, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τι είναι αυτό, πού πήγαινε? Έβαλε και δύο γκολ χτες ο Εμπαπέ. Έχει γίνει πρώτο σκόρερ overall στα παγκόσμια κύπελα με 22 γκολ. Και έχει ακόμα μπροστά του πιτσιρικάς. Πρώτο σκόρ όλων των εποχών με 22 γκολ σε 22 μουντιαλικούς αγώνες. Smoke on the water. Πιάσαμε σύνδεση.

0: Λοιπόν, ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, 22 τέρματα, 27 χρονών, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, σκόραρε δύο φορές στο παιχνίδι κόντρα στους Βρετανούς. Κοντά στους Άγγλους, γιατί δεν είναι Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία. Στο ποδόσφαιρο εμφανίζονται σπαστάει όλοι. Με κάθε υποχώρα, με δικιά της ομάδα. Ουαλία, Σκωτία, Βόρειος Ιρλανδία, Αγγλία. Αυτό δεν είναι Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα. Χαλαρούι τα παιδιά, μην αγχώνεστε. Όλα υπό έλεγχο. Δεν θέλω να στεναχωριέστε. Δεν θέλω να ξεναχωριέστε. Πήρε και ο Τσιτσιπάς το τρόπαιο, θα τα πούμε για αυτά σε λίγο. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλη φωτογραφία του μέσα να κάνει μπάνιο το Γιαμάλ. Έλεος! 63ο ράλι Αιγαίο, κυρίες και κύριοι. Η Σύρος που υποδέχτηκε 19η φορά τον ιστορικό εστιαπλοϊκό αγώνα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον επαΐοντα Πάνο Δημητρακόπουλο. Πες μου, ποιος άλλος σου έχει κάνει τέτοια εισαγωγή?
1: Κανείς, εσύ μόνο, εσύ κάνεις και νιώθω μέση όπως είπες και εσύ έτσι, για να το κάνω το σφαιρικό. Έτσι. Πρέπει να ξέρω με τι ομάδα είσαι το βράδυ για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Και εγώ το ίδιο.
0: Δεν ξέρω γιατί. Διάλεξε Ισπανούς. Γιατί βλέπω ρο ποδόσφαιρο με τους Ισπανούς. Η Αργεντινή σχεδόν, τα μην τα ισοπεδώσουμε, δεν είναι one man show. Αλλά πάνω στο Μέση κρέμονται. Έχει βάλει 8 γκολ, έχει δώσει 4 ασίστ, 12 συνολικά συμμετοχές σε 12 από τα 19 γκολ της Αργεντινής. Το πήρε στο προηγούμενο, τώρα ας να πάει και κανένας άλλος.
1: Βέβαια, μονοπόλιο.
0: Για πες, πού είσαι, στη Σύρο.
1: Είμαστε στην, βέβαια, στο Φίνικα της Σύρου. Φτάσαμε χτες βράδυ αργά, γιατί είχε ένα πολύ δυνατό βοριά που δεν αναμενόταν στην αρχή. Με το μετεωρολογικό φύγαμε στις 12.30 ώρα από τη Βουλιαγμένη, ναι, γιατί μετακινήσαμε την εκκίνηση επειδή η πρόβλεψη έδινε ασθενείς ανέμους στο Σαλονικό, γιατί η εκκίνηση όπως ξέρεις είναι πάντα προγραμματισμένη στο φαλυρικό όρμο έξω από το θηλυκό
0: φορητό
1: Αβέροφ, κινητικά, ναι, ακριβώς, αλλά ορίσαμε ότι με την πρόβλεψη θα είχε άπνοια και τα σκάφη θα έμεναν πάρα πολλές ώρες, ναι, στην περιοχή του Σαλονικού. Μετακινήσαμε την εκκίνηση στη Βουλιαγμένη και η πρόβλεψη βέβαια δεν βγήκε. Είχε βόρειους, βορειοδυτικούς ισχυρούς.
0: Δυτικούς ή άντρα.
1: Βορειοδυτικούς. Βορειοδυτικούς. Και η πρόβλεψη λοιπόν ήταν αυτή. Ο καιρός βγήκε έτσι και τα σκάφη ήρθαν πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα να φτάσουν και σχεδόν τη νύχτα. Δηλαδή ο πρώτος έφτασε γύρω στις 8 ώρα το βράδυ και μέχρι τις 1 είχαν τερματίσει όλα τα σκάφη
0: και
1: του αγώνα.
0: Είσαστε τώρα στη Σύρο, Ζωάρα, έτσι.
1: Είμαστε στη Σύρο, Ζωάρα, πολύ ωραία τα λες, μπράβο. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, παρόλο που έχει μελτέμι και το μελτέμι είναι ζεστό. Mm-hmm. Όλο το πρωί κάναμε το φεστιβάλ ιστιοπλοείας, ένα θεσμό που έχουμε κάνει τα 3 τελευταία χρόνια που έχουμε έρθει στη Σύρο. Ο Ιόνεξ που είναι ο χορηγός του αγώνα μαζί με τον αθλητικό
0: μήλο Σύρου και τον Δήμο.
1: Τα ναυπηγεία, μάλιστα, όπως το λες, τα ναυπηγεία είναι ολόκληρος οργανισμός.
0: Πάνω ξενοκόστας.
1: Πολύ σωστά.
0: Πρόεδρος
1: αφού είσαι παίον εσύ στην αφιλία, λοιπόν, το επιστρέφω.
0: Τι να κάνω, φτιάχνουμε πλοία παντού, επισκευές και τέτοια. με το ματσακόνι στην κορυφή.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση να, όλο αυτό που γίνεται στην αφιλία και στον ναυπηγό επισκευαστικό κλάδο.
0: Σύρο, Ελευσίνα,
1: τα τελευταία χρόνια Ιόνεκ.
0: Σύρος, Ελευθύνα,
1: και κάνουμε
0: μαζί
1: ένα φεστιβάλ λοιπόν εδώ. Ακριβώς. Κάνουμε ένα φεστιβάλ όπου ο ναυτικός όμιλος Σύρου φέρνει τα παιδιά με τα Optimist, τα Laser και τα Topper, κάποια άλλα μικρότερα σκάφη που έχει. Κάνουν επίδειξη κοντά εδώ στην στεριά και στο λιμένο βραχίωνα του Φίνικα. Και επειδή αυτό έχει επικοινωνηθεί όλη την εβδομάδα μέσω ραδιοφώνου τοπικού και αφισών σε όλη την περιοχή, έρχονται οικογένειες με μικρά παιδιά.
0: Ωραία.
1: Και ο προπονητής του ναυτικού ομίλου Σύρου με το φουσκωτό τα βάζει και δοκιμάζουν και έτσι μειούνται στην ιστιοπλοεία σιγά σιγά και πολλά από αυτά ακούσαμε και στο Μόλο να λένε στους γονείς ότι θέλουμε να συνεχίσουμε και ξέρεις παίρνουν την πρώτη γεύση. Ωραία. Είχε πολύ ωραίο καιρό, είχε ένα ωραίο μελτεμάκι και ζέστη, κάνανε και βραχή, κάνανε δροσιστή, κάνανε μετά κάνανε μπάνιο και αρκετά παιδιά είπαν ότι θέλουμε να συνεχίσουμε και να γραφτούμε στον όμιλο και να κάνουμε ιστιοπλοεία. Είναι κάποιος τρόπος να φέρουμε νέα παιδιά στην ιστιοπλοεία Τριγώνου, η οποία είναι και τροφοδότης της διπλοείας ανοιχτής θαλάσσης φυσικά.
0: Αύριο έχετε τοπική σταδιοδρομία.
1: Αύριο έχουμε τοπική ιστιοδρομία.
0: Και από νοπή
1: το πρωί, γύρω στα 15 μίλια. Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στη βραχονισίδα Νάτα που είναι βόρεια της Σύρου και θα επιστρέψουμε. Και μετά το βράδυ ο Ιόνεξ, όπως είπα και πριν, μας δεξιώνεται σε ένα εστιατόριο και κάνουμε την απονομή επάθλων των δύο πρώτων ιστιοδρομιών.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Βλέπω
1: και μετά την Τετάρτη βάζουμε φλόρι για Λέρο.
0: Και την Τρίτη
1: θα πάμε
0: επίσης
1: στα ναυπηγεία.
0: Την Τρίτη
1: θα
0: φύγουμε
1: για Λέρο. Την Τρίτη θα πάμε στα ναυπηγεία.
0: Μη με πατάς. Ναι. Τρίτη, ξενάγει στα ναυπηγεία, πάλι μασαμπούκες και τέτοια, εκδρομή αξιοθέατα του νησιού και Τετάρτη, Τρίτη ιστιοδρομία από Σύρο για Λέρο. 92 ναυτικά μίλια.
1: Δεν έχουμε μασαμπούκες, είμαστε αθλητές. Κάνουμε, πάμε στα ναυπηγεία να δούμε μια
0: υγιεινή διατροφή.
1: Ακριβώς, υγιεινή διατροφή. Θα πάμε να δούμε και πώς φτιάχνονται τα λουκούμια, γιατί και αυτό είναι μια εξαιρετική γνώση και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για όλους μας. Μας έχει κανονίσει και ο Δήμος επισκέψει δύο εξαιρετικά μουσεία που έχει στην Ερμούπολη, το βιομηχανικό και το κλωστό υφαντουργίας. Πάντα προσπαθούμε να εντάσσουμε στους αγώνες και κυρίως στο ραλί Αιγαίου και πολιτιστικά δρόμενα, διότι συνδυάζεται η ιστιοπλοεία ανοιχτή θαλάσση και ειδικά το ράλι με πολιτιστικά δρόμενα σε όποιο νησί και να πάμε. Τα ίδια θα κάνουμε και στη Λέρο που έχουμε κανονίσει.
0: Γιατί να πούμε ότι το μεγάλο κουπί το είχαμε στο Aegean 600, που είναι ένας από τους 5 αγώνες διεθνούς εμβέλειας. Και τώρα το ράλι Αιγαίου έχει πάρει άλλη μορφή.
1: Είναι τελείως διαφορετικοί αγώνες. Εκεί ο αγώνας, ακριβώς όπως το λες, έχει πολύ κουπί. Είναι 600 μίλια χωρίς σταθμό. Τίποτα, ξεκινάνε από το Σούνιο και καταλήγουν στο Σούνιο, οπότε είναι ελάχιστα αυτά τα οποία πολιτιστικά μπορούμε να τους προσφέρουμε, εκτός από την επίσκεψη στο ναό του Σουνίου, που όλα τα πληρώματα τη θέλουν και έρχονται την προηγούμενη μέρα της εκκίνησης και βλέπουν το ναό από κοντά και φωτογραφίζονται. Ενώ το Ράλι Αιγαίου έχει πολιτιστική χρειά και αγωνιστική. Βέβαια, έχει 63 χρόνια ιστορία, έχει γαλουχήσει χιλιάδες και αθλητές στην ιστιοπλοεία ανοιχτή θαλάσση που μετέπειτα τροφοδότησαν τον ναυταθλητισμό αλλά και τον τουρισμό, γιατί έχουν γίνει σκίπερς και τιμονεύουν σκάφη τα οποία νοικιάζονται. Και ο Όμιλος Σοποϊάς, που είναι ο διοργανωτής, προσπαθεί να κρατήσει το ράλι Αιγαίου πάντα ζωντανό, να πηγαίνουμε σε διάφορα νησιά, κυρίως γιατί αυτό είναι ένας θεσμός που δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση. Βέβαια. Παρόλο που οι εποχές αλλάζουν και οι ανάγκες του κόσμου αλλάζουν, είναι μια ιστορία της ιστιοπλοεία στην Ελλάδα ακριβώς.
0: Ναι,
1: και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Δείξατε αντανακλαστικά ως ΠΟΙΑΘ, γιατί κάνουν το Aegean 600, ένας τεράστιος σαγούνας. Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο που θα έχεις τερματίσει. Να είσαι καλά.
1: Θα ξέρουμε και ποιος είναι ο νικητής λοιπόν του ποδοσφαίρου και θα δούμε ποιος από τους δύο κέρδισε.
0: Από τους δύο?
1: Από τις δύο ομάδες εννοώ.
0: Έχαμε στη θάλασσα εγώ. Κολλημένος με τη θάλασσα, όχι με την μπάλα. Λοιπόν,
1: δεν είπαμε τους νικητές, ποιοι κέρδισαν. Δεν είπαμε ποιος κέρδισε το πρώτο σκέλος. Να πούμε ότι κέρδισε το Metatron 2 με τον κυβερνήτη τον Νίκο Μελά, τη μία κατηγορία, και το Water Gypsy του Ιωάννη Μαραγκουδάκη την άλλη.
0: Είδες, με λίγο ποκ παίρνουμε μπρος. Λοιπόν, Πάνο μου, να είσαι καλά, αδελφέ. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλούς αγώνες να έχετε. Γεια σας. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα. Μου ήρθε στο κινητό. Αλέρτ φωτιά στο πάτημα Κοροπίου. Όντως 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

GBU 57 μηνά, εσύ που ξέρεις τον Γκεφ λέει, τρώει τίποτα, παίρνει χάβια με πρωτεΐνες όπως οι αστροναύτες για να ζει. Όχι ρε, εντάξει, Γκεφ είναι φοβερός, ο Μιχάλης είναι, τον ξέρω τον Μιχάλη 33 χρόνια. Γι' αυτό και τον πειράζω, αλλιώς δεν θα σχολεί.

0: δύσκολα για ζωντανά δύο φορές την εβδομάδα από μια μισή ώρα. Δεν φτάνει, φίλε μου, καλέ. Μας λείπει καθημερινή εκπομπή. Χαιρετισμού στα φιλαράκια. Στην Κορισσό. Καλά να περνάτε. Εκεί στο Sky ακούει κανείς. Αυτό ήταν στο μήνυμα του Βασίλη, έτσι. Ο Φώτης μου λέει, εμένα τι ωραίο ποδόσφαιρο παίζει Ισπανία. Παίζει σαν ομάδα. Λες και έχει έρθει το πρωτάθλημα που είναι κουμπωμένη και συνεχίζει. Σουτάρει μόνο μέσα από τη μικρή περιοχή. Οι άλλοι σουτάρουν και εκτός περιοχής. Βάλανε γκολάρι και χαίρεσαι να τους βλέπεις. Εντάξει, δεν σου λέω εγώ τώρα, μην τζιτώνεις. Εγώ πάντως με την Ισπανία είμαι. Έτσι, για να έχει ενδιαφέρον, γιατί στοίχημα δεν παίζω. Οπότε λέω, κάτσε να πρέπει να διαλέξει μια ομάδα, να δεις τι γίνεται. Ισπανία. Καλά, δεν καίγομαι ούτε για τη μία ούτε για την άλλη. Αλλά εντάξει, που λέει διάλεξη μεριά.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

0: 2641-091-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου στην περιφέρεια Αττικής απέναντι από την Αττική Οδό. Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εσθάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εντείνονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι στόχος είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Νωρίτερα είχαν ηχήσει σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς σε περιοχές της χώρας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση τη λιμενική πόλη Άκαμπα στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε 2 ημέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στον υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Τοπικά στη Δυτική και τη Στερεά Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 42 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει στους 37 με πιθανότητα τοπικά τους 38 και τους 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε πλωτό του λιμενικού με τη συμμεταχή εν αέριου μέσου της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Νωρίτερα σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκαν 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε η σωρός αλλοδαπού άνδρας στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Τύλου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Άλλη σωρός ενός αλλοδαπού κοριτσιού εντοπίστηκε επίσης σε προχωρημένη σύψη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Η σωρός 68χρονου άνδρα που αγνοείτο εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Ιστιαίας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάικη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η παρέα του Λιονέλ Μέσι θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου και να κατακτήσει το τρόπαιο για τέταρτη φορά, ενώ η νεανική ομάδα της Φούρια Ρόχα θα προσπαθήσει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Στο μικρό τελικό της διοργάνωσης χθες, η Αγγλία επικράτησε με το ανεπανάληπτο 6-4 της Γαλλίας και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Το 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open. Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας θα κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη μετά από αυτή την εξέλιξη φτάνοντας στο νούμερο 55. Απόψε στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open και θέλει να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, αυτή τη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλει στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, στα παραθαλάσσια μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο.
5: Ευχαριστώ, Άσπα.
6: Πες και εσύ κάτι.
7: Πες τι,
6: Κάτι παραπάνω.
7: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.

Αργήσαμε ρε φίλε, 10 λεπτά μετά τις 6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μέχρι τις 7 η ώρα θα είμαστε μαζί στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, σε κέφια σήμερα και σήμερα. Μάλλον δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας λόγω ταχύτητας, δηλαδή Φανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια αγαπημένη ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο ταβρετάκου, 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, πρέπει να μπείτε όμως στο www.skyradio.gr. Και έχει ένα κουτάκι εκεί πάνω, δεξιά, που λέει πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε. Και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου Τάκη από Παλαιό Φάλιρο, Μινά καλησπέρα. Η κούπα που σήκωσε σήμερα ο Στέφανος είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στον ξενοδόχο της καρδιάς μας. Τι έχει μπιφ με τον Τζιπά, δεν τον πάει. Α ναι, πω. Ε, τρελό μπιφ μου λέει η Δήμητρα εδώ πέρα. Ναι. Διαβάζω εδώ και κανένα μήνυμα. Τουρνουά της Κολοπετινίτσας. Και απαντάει ο άλλος από UK. Είναι όντως τέταρτη της κατηγορίας τουρνουά, δηλαδή κάτω από το Grand Slam, Masters, Χιλιάρι και ATP 500, αλλά δεν πάει να είναι ένας τίτλος με χρηματικό έπαθλο 94.000 ευρώ, καθόλου άσχημα, άσε που του έφυγε λίγο άγχος που είχε να κερδίσει τίτλο εδώ και κάτι χρόνια. Σωστό και αυτό, τι πάει να πει, επίσημη διοργάνωση είναι. Πέρασε πολύ καιρό από την τελευταία φορά που σήκωσα ένα τρόπαιο και αυτό εδώ σημαίνει πολλά για μένα, είπε μετά την κατάκτηση του 13ου τίτλου της καριέρας του. Παιδιά, τι λέμε τώρα, ο Τσιτσιπάς, είτε σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είτε έχει τα πάνω του, είτε έχει τα κάτω του, είναι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ever, που λένε και οι μορφωμένοι, ever.

0: Μετά από 17 μήνες επέστρεψε στις νίκες, κέρδισε το Ραφαέλ Κολινιόν 2-1 στο τουρνουά του Gstaad. Και έχουμε και τη Σάκαρη το βράδυ. Η οποία αντιμετωπίζει την Κρέι Τσίκοβα μπροστά σε ελληνικό κοινό. Η Μαρία Σάκαρη, η οποία διεκδικεί το τρόπαιο του Athens Open απέναντι στη Βαρβάρα. Έτσι τη λένε, Μπάρμπαρα την λένε αντίπαση, να κάνω. Λοιπόν, η Σάκαρη θέλει να κερδίσει, να κατακτήσει τον τίτλο, τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της. Είναι sold out, παιδιά. Είχα μια συζήτηση με τη Μαρία Τεναναστοσοπούλου το μεσημέρι που θα πάει να το δει. Δεν έχει μείνει τίποτα, ξεπουλήσανε. Τίποτα, τίγκα. Βέβαια, γιατί το βάλα το 8 η ώρα, ρε παιδιά. Έχει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου 10 η ώρα. Όλη αυτή την απορία έχουν. Κάντε άτρεξ με την ψυχή στο στόμα να δεις το και ξέρεις τώρα. Α, τον έχουμε στην αλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Τον Δημήτρη Κιούση, δήμαρχο Κοροπίας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Δήμαρχε, δώστε μας μια εικόνα για τη φωτιά στο πάτημα Κοροπίου.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο βορείως της εγκατάστασης Ψαλίδα. Η έδραση, η εταιρεία έδρασης Ψαλίδας. Στο ξεκίνητο οι Ρωμάιν αποθέτουν.
0: Ναι, δεν έχουμε καλό σήμα, ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, αλλά πρέπει να κλείσετε λίγο τον ασύρματο.
1: Ναι, έκλεισα.
0: Ωραία, σας ακούμε, καλύτερα.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο βορείως της έδρασης Ψαλίδας, όπου οι Ρωμά πάνε και καίνε διάφορα αντικείμενα. Και αυτή επεκτάθηκε στο βόρειο τμήμα της επιχείρησης. Από τη στιγμή που ήρθαν τρία εναέρια μέσα, νομίζω ότι έχει πιαστεί η φωτιά, είναι υπό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι τα λιονίγια τους σταμάτησαν πλέον και η έντονη καπνία.
0: Ωραία. Α, θετική εξέλιξη, υπό έλεγχο.
1: Είναι σε μια περιοχή η οποία είναι εκτός σχεδίου, καταλαβαίνετε, είναι περίπου κοντά στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.
0: Βρεθεί κατά την πρώτη στιγμή εκεί, σε ετοιμότητα πάντα.
1: Μάλιστα. Πάντα η πολιτική προστασία του Δήμου είναι πανταχού παρούσα και πρώτη στα περιστατικά, γιατί γνωρίζουμε όλα τα σημεία της περιοχής μας με ακρίβεια GPS.
0: Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Συγχαρητήρια καταρχάς για την αμεσότητα και όλα πήγανε καλά.
1: Να ευχαριστήσω και τις πυροδεστικές δυνάμεις και το αρχηγείο που άμεσα απέστειλαν δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα. Όλη η πολιτική προστασία βρέθηκε εκεί και ειδικά τα εναέρια μέσα έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Δήμαρχε, τέλος καλό, όλα καλά. Ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δημήτρης Κιούσης, δήμαρχος Κροπίας, υπό έλεγχο η φωτιά. Ακούσατε το ρεπορτάζ τον άνθρωπο, τον δήμαρχο, ο οποίος είναι επί τόπου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βασίλη. Καλησπέρα στο Γιώργο Μινά. Πού είσαι ρε άνθρωπε, πάλι μόνος έχουν αφήσει τους καλομαθαίνους. Ρε σύσως κάνουμε αντικαταστάσεις, είμαστε δύο και κάνει ένας εκπομπή. Δεν είμαστε για λύπηση, ούτε κοροϊδά. Οι άδειες είναι ιερές. Μπορεί να κάνουμε όσες εκπομπές είναι απαραίτητες, όσες ώρες να φύγουν οι συνάδελφοι σε άδεια, να ξεκουραστούν γιατί είναι ψυχολογικό το θέμα. Δεν σκάβουμε. Για να γυρίσουν εκείνοι και να φύγουμε εμείς. Είπαμε, ο Σταματέλος λείπει ένα μήνα, θα γυρίσει, θα δουλέψει μια εβδομάδα και μετά ξαναφύγει. Τον πειράζω. Όντως θα έρθει 1-2 Αυγούστου. Αλλά εκείνο το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στην Μεράνια την Πασχαλίδη. Γεια σου Μεράνια. Μία από τις φωνάρες του Δελτίου που ακούτε. Γεια σου Χρήστο Ζιγουράκη. Έχω ανεβάσει μια φωτογραφία με τη Μαρία Τεναστοσοπούλου. Μας καθόμαστε μέσα, ετοίμαζα το μεσημεριανό δελτίο εδώ. Εγώ ετοίμαζα την εκπομπή και έγραφα κάτι ναυτιλιακά θέματα. Και μου στέλνει ένας φίλος, γεια σου Κώστα Χρήστο Ζιγουράκη. Ωραίος λέει με το νέο κούρεμα και το μαύρισμά σου. Το μαράκι ανάθεμα αν έχει κάνει τρία μπάνια. Είστε όμως κορυφή και οι δύο, μπράβο σας. Γιατί εγώ νομίζεις ρε Χριστάρα ότι έχω κάνει μπάνια. Αρπάζω, δεν έχω κάνει μπάνιο. Μόλις μπαίνει αργά βαθιά η άνοιξη, μου λένε όλοι πού μαύρισες έτσι. Αρπάζω, τι να κάνω. Τι να κάνω. Γεια σου καπετάν Νικόλα, καλησπέρα Μινά από την ωραία Εύβοια. Να περνάς όμορφα φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε. Είχα ένα συνάδελφο και έχω δηλαδή, που λέει φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε. Λοιπόν, τελικώς σε μια συνάντηση, το πρώτο ισπανόφωνο, ο πρώτος ισπανόφωνος τελικώς μετά από 96 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τον τελικό της πρώτης διοργάνωσης που έπαιξε η Ουρουγουάη κόντρα στην Αργεντινή. Και το σήκωσε η Ουρουγουάη και ξέρετε ήταν το παράξενο σε εκείνο τον τελικό, ότι παίξαν η κάθε ομάδα με τη δική της μπάλα, ένα ημίχρονο η Αργεντινή, κέρδισε το ημίχρονο 2-1 και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε η Ουρουγουάη και έγινε με τη δική της μπάλα, σαν τη γειτονιά θυμάστε, πάρω την μπάλα μου και φύγω, και σήκωσε την κούπα η Ουρουγουάη 4-2. Ήταν η παρθενική παγκόσμια πρωταθλήτρια. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, 96 χρόνια, θα έχουμε έναν ισπανόφωνο τελικό. Μην ξεχάτε ότι η Αργεντινή ήταν μέρος της ισπανικής αυτοκρατορίας.

Οι Αργεντινοί που έχουν τρία τρόπαια, το 78, αυτό το αλυσμόνητο χουντικό μουντιάλ. Πετσοκόψαν τους Ολλανδούς, θα φτιάξαν έτσι με τον γκολ Αβερές με τους Περουβιανούς. Έτσι λέγανε, εγώ μπροστά δεν είμαι, ο παιδί ήμουν, εγώ το παιδί. Και έμεινα να παίξω στον γκολ Αβερές διαφορά τερμάτων οι Βραζιλιάνοι, τέλος πάντων. 78-86 με το χέρι του Θεού. Μαραντόνα, το έβλεπα ρε παιδιά αυτό, ήμουν Θεσσαλονίκη τότε. Ξενύχτηκε εκεί και είχαν πάει σε κάτι και να φέρουν να φάμε κάτι. Ξαφνικά βλέπω τη σέντρα, βλέπω τον Μαραντόνα να πηδάει μπροστά στο Σίλτον, να μπαίνει γκολ και θυμάμαι τι είπα. Σηκώθηκε και του λέω ρε εσείς, έβαλε με κεφαλιά γκολ ο Μαραντόνα. Από τερματοφύλακα. Μετά μάθαμε την Αλτίν, είδαμε στο replay. Ήτανε παιδιά να συναντηθούν οι δύο χώρες, η μία ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής, η Αργεντινή δηλαδή, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία. Έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στην Ντόχα του Κατάρ, λόγω του πολέμου όμως δεν έγινε εκεί. Ήταν το Super Cup των πρωταθλητριών των δύο Υπήρων, Κόπα Αμέρικα και Ευρωπαϊκό. Δεν έγινε λοιπόν, πήγαν να τα βρούνε, να παίξουν σε ουδέτερο, δεν τα συμφωνήσανε. Να παίξουν ένα παιχνίδι, ανά ένα παιχνίδι στην έδρα της κάθε ομάδας, δεν τα βρήκανε. Και ακυρώθηκε, ματαιώθηκε το ραντεβού αυτό. Λοιπόν, η Αργεντινή μέχρι το 1816, φίλοι και φίλες, ανήκε στην Ισπανία, τη μητέρα πατρίδα. Και τώρα συναντιόνται οι δύο αυτές ομάδες. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι αναζητά το τέταρτο αστέρι και δεύτερο διαδοχικό, σας είπαμε τα τρία προηγούμενα, ενώ η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε θέλει το δεύτερο αστέρι της, ύστερα από αυτό που είχε κατακτήσει το 2010 στην Νότια Αφρική. Τι ομάδα και αυτή ρε. Πω, είχε πάρει το ευρωπαϊκό, πήρε το παγκόσμιο και ξαναπήρε το ευρωπαϊκό. Τις τρεις τίτλους σερί. Τι είναι αυτό, it's a shame. It's a shame. It's such a shame.

0: Και στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας, φίλοι και φίλες, εκεί είχε... ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και είχε πει ο Μέση ότι σταματάω να παίζω με την Εθνική Αργεντινής.
1: Such a shame.
0: Που έλεγε και ένα είναι ανατριχιαστικό αν το σκεφτείς ότι ο Μέση πήρε πάνω του και πήρε παγκόσμιο, το Copa America, όταν πέθανε ο Μαραντόνα. Και μετά

0: MetLife Stadium του New Jersey. Είναι το πιο ακριβό στάδιο που έχει χτιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1,6 δις κόστησε η κατασκευή του. Και έδρα των New York Giants και New York Jets, ομάδες του Αμερικανικού Φουτμπόλ. Έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τελικό διεθνούς ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Τέτοια εποχή το 2016, στον τελικό του επαιτειακού Κόπα Αμέρικα των 100 ετών, η Αργεντινή έχασε τα μπενάλτι που λένε και μορφωμένη από τη Χιλή, με το Μέση να αστοχεί στο πρώτο χτύπημα. Αυτή η ζωή, το τελείωμα του Μέση, είναι αρχαία ελληνική τραγωδία με την κάθαρση στο τέλος. Ήτανε η τρίτη διαδοχική ήττα σε τελικό, ύστερα από αυτές στο Μουντιάλ του 14 και στο Κόπα Αμέρικα του 15. Και λίγησε ο Αργεντινός 14-15-16. Ξέσπασε σε λιγμούς και λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα. Είδατε ρε παιδιά, είναι αυτό που λέει, μην το βάζεις ποτέ κάτω. Σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Άμα είχε σταματήσει τότε το 16 μετά από τρεις αποτυχημένους τελικούς και με χαμένο πέναλτι δικό του, τι θα έχει χάσει τώρα. Είδατε ότι δεν είναι όλα θέμα ικανοτήτων και μόνο, ή μόνο ταλέντου και σκληρής δουλειάς. Θέλει και αντοχές ψυχολογικές. Πόσοι γυρνάτε πίσω στο παρελθόν και λέγατε, αν δεν τα είχα παρατήσει, ίσως τώρα τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Γιατί τότε σωστά τα παρατήσατε, γιατί είχατε κουραστεί, είχατε γονατίσει, αντιμετωπίζατε θεούς και δαίμονες. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο να αντέχουμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αλλά αναπολείτε και λέτε ότι αν τότε, ή πώς είχατε λυγίσει και βρέθηκε ένας άνθρωπος που σας έπεισε να συνεχίσετε. Και σκέφτεστε, αν δεν είχα τη Δήμητρα τότε να μου δώσει κουράγιο να επιμείνει, τώρα που θα ήμουν. Τι είναι αυτό, η ταινία του Βεγγού. Α, ο Έλβις, Viva Las Vegas. Τι του κάνανε κι αυτήν, ρε φίλε. Το στείλανε φαντάρο στη Γερμανία πάνω στο απόγειό του. Μετά άρχισε να γυρίζει αυτές τις χαζοτενίες γιατί είχε κάτι συμβόλαια. Πέρασε δύσκολα. Δεν είναι που τα βλέπουμε εμείς τώρα και μας έχει μείνει Έλβις ο πρίγκιπας, ο βασιλιάς του rock and roll. Κουπί τεράστιο. Σημάδεψε μια εποχή κι όμως καψώνει. Στο Βερολίνο είχε πάει, στην Αμερικανική βάση εκεί. Που ήταν το Βερολίνο χωρισμένο. Στο τείχο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο δήμαρχος Κροπίας Δημήτρης Κιούσης. Όπως είπε, χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι καλύτερη και η καπνή λιγότερη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες. Τις ορούς 2 μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: All You Zombies, Hooters.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Έρχονται τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Γιάννης από Νάφαρθρο. Γεια σου, ρε Γιάννη, με τη λιμανάρα σου εκεί. Φανατικέ φίλε του Κούλη, μας ενημερώνεις γιατί το αφεντικό σου Κούλη συγκάλεσε για αύριο κοινοβουλευτική ομάδα. Τι έπαθες πάλι. Πάλι έχεις τσακωθεί. Ρε Γιάννη, έχεις τσακωθεί. Πάλι έχεις νεύρα. Τη μία είναι ευγενέστατος και την άλλη λέει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τι να σου πω, ρε Γιάννη. Ειλικρινά, δεν μου δίνει σημασία πια. Εγώ ξέρω ότι ο Κυριάκος θα είναι στο ΑΚΑ να παρακολουθήσει την μελλοντική νύφη του να παίζει στον τελικό. Γεια σου, 57 μηνά. Συμφωνώ με τον ξενοδόχο. Δεν αντέχω με τίποτα τον Τσιτσιπά λόγω του απέσιου χαρακτήρα του. Γεια σου, Σταύρο. Πώς και το χθεσινό 4-6, λέει, τι έγινε. Αφήνει υπονοούμενα ο Σταύρο. Δεν ξέρω, Σταύρο, τι να σου πω. Δεν νομίζω. Πολλά γκολ. Γιατί να. Δεν είναι ότι ήρθε ισοπαλία. Λέκας Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Μην ακούστηκε ότι ο Μητσοτάκης μαζί με μερικούς άλλους βουλευτές θα κάνει πανικό απόψε στον αγώνα της Σάκαρη. Λες να έχει καλέσει βουλευτές να πάνε στο ΑΚΑ. Δημήτρης από Χίο. Άρε Χίο ναυτομάνα. Μηνά, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Σωστός. Εντάξει, αλλά και ο Νικόλας, ναι, αδελφός. Χρήστος το 78 με Χούντα, το 86 με το χέρι του Μαραντόνα, το 22 με σπρόξιμο του Γιαννάκη, λέει, του Ιφαντίνο. Καταπληκτική, λέει, καταπληκτική πορεία η Αργεντίνα. Ο Δημήτρης το είπε. Ναι, περάσαμε καταπληκτικά στο μεγάλο πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Ήταν τέλεια η Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Ο Γιάννης ο Γεωργίου.
2: Γεια σου, ρε φίλε. Πώς σε λένε, Γιώργο?
1: Καλησπέρα, Μινέα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε όλοι να αποκαλείτε ξενοδόχο το Σταματέλα, αφού ήδη διαψεύει αυτή τη φήμη. Τέλος με τη φημολογία. Τώρα, αν βρεις, λέει, το χρόνο, μπορείς να κάνεις τίποτα, λέει, να μεσολαβήσεις, γιατί δεν έχει διαθεσιμότητες για τον Αύγουστο. Καλή συνέχεια, θαλασσινέ. Γιάννη μου, κάτι θα κάνω για σένα. Κάτι θα πάντα αφήνει ένα δωμάτιο για έκτακτες ανάγκες. Τρία ξενοδοχεία έχει. Από ένα δωμάτιο, τρία δωμάτια. Στην ανάγκη θα σε πάω στη βίλα του. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Μπράβο, παιδιά, εκεί με το πανηγύρι στο Σουλάρι. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Και ο Γιάννης εκεί από το Σουλάρι. Πέρασε το ωραίο, αυτό έχει σημασία. Γεια σου, Μινά. Μόνο στο ραδιόφωνο σ' ακούω. Θα τα πούμε στο τέλος του μήνα. Ο αδελφούλη, ο Γιώργος, ο Καρύβαλης. Γεια σου, Γιώργο. Χαιρετισμού στην Αγγελική. Ο Ηλίας από Ήλιον. Μινά, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Χαλή. Τι χαχαρά, ρε, βλέπεις τίποτα αστείο? Γεια σου, Ηρακλειώτη Πετράν. Καλησπέρα, Μινά. Ο Τσιτσιπάς είναι τρομερός και μαζί με τη Σάκαρη τους βλέπουμε και τους χαιρόμαστε που γουστάρουμε πολύ. Όποιος δεν τους γουστάρει, μην τους βλέπει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να τους σχολιάζει τόσο αρνητικά, που το κάνουν πολλές φορές. Ναι, ρε παιδί μου, κι εγώ υπέρ σου είμαι. Δηλαδή να σχολιάσεις και αυστηρά και γιατί ιδίως ο Στέφανος έχει δώσει δικαιώματα. Κυρίως με τη συμπεριφορά του. Αλλά δεν μπορείς να τον ακυρώνεις ως μεγάλη αθλητική προσωπικότητα, αθλητική λέω. Δεν μπορείς. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών. Και δεν είναι και εύκολο το τένις. Και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Τέλος. Αυτό δεν μπορείς να το με τοξικότητα να το υπονομεύσεις. Να τρελαθούμε κιόλας. Και η Σάκαρη, κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Όσο για το αγόρι με το πορτοκαλί, μαλλί, άκου τι είπε, λέει, πάλι να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Έχει χάσει, λέει, την μπάλα εντελώς. Δεν κάνω χαρακτηρισμούς, βλέπεις. Κάντους εσύ αυτά, φίλε μου, από Ηράκλειο. Για χαρά να κάνω εγώ χαρακτηρισμούς για τον πρόεδρο. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Έφυγε από το στούντιο, λέει, ναι, έφυγε, λέει. Τον είδατε, ναι. Πήγε, έφυγε. Βγήκε από την πόρτα, όχι. Ούτε καν από την πόρτα θα προλάβω να φύγω. Με ελικόπτερο θα μου μαζέψουνε. Ο Σίτι Λόπες.

0: Sea Bob.
1: Στο 99 Red Balloons. Αφού τα πήρα μαμπάριζα, τώρα να το πάμε μέχρι τέλος. Ναι, ακούτε Sky 100,3.

Μαρία, Μινά, μου φαίνεται μας έκανες πλούσιους εμάς τους Λευκαδίτες. Δεν ξέρω, μαράκι μου. Μένεις Λευκάδα, έχεις καταγωγή. Ένα Λευκαδίτη που έχω γνωρίσει, κάνω μαζί του σου εκπομπή. Τι ας σου πω. Σε offshore τα έχει τα ξενοδοχεία.

Βγάζει 10 ευρώ και να ξέρετε ότι τα 6 τα δίνει σε δικηγόρους και λογιστές. Γιατί είπαμε, για να κάνεις λεφτά πρέπει να έχεις ένα καλό δικηγόρο και ένα καλό λογιστή. Αλλιώς δεν γίνεται, σε πιάνουν κορόιδο. Πόσο ζογκλέρ και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, κάποια στιγμή θα πέσεις στη φάκα. Και εκεί χρειάζεσαι ένα καλό δικηγόρο, δικηγορικό γραφείο και ένα καλό λογιστικό γραφείο. Με επαφές. Που να ξέρουν και τον νόμο, έτσι. Και τους νόμους για τα παραθυράκια. Έχω ακούσει δικαστικούς που λέγανε σταματίου, φοροτεχνικός, ρε εσύ. Ό,τι υπόθεση έρχεται, έχω τρεις υποθέσεις. Δεν προσπαθώ να βρω τρύπα, σχισμή να μπω, να την... Και δεν μπορώ να βρω. Ακούς. Όχι μιλητό και ξέρω και καταστάσεις. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν λογιστές που είναι σαΐνια. Προσπαθώ σε εισαγγελία του ερχόντουσα, του είχαν έρθει τρεις υποθέσεις από τη σταματίου. Και ψάχνω να βρω, λέει, κάπου να πατήσω, δεν μπορώ. Ενώ ξέρω ότι κάτι τρέχει. Δεν μπορώ να βρω άνοιγμα.

πού σε ρε Άρη, Άρης Ρολογάς, μηνά καλησπέρα, πες τον από ναύπαχτο που αναρωτιέται για το τι θα κάνει ο Κούλης, θα τους μαζέψει για να καταστρώσει σχέδιο κεράσματος περίεργων το 27. Δυναμίτης είσαι Άρη, δυναμίτης. Α, το βρήκες σε διασκευή, ε! 99 Red Balloons. Ο Βασίλης πρέπει να είναι της μεγάλης της σχολής των φουνταριστών. Δεν τρέπεσαι εσύ να τρολάρεις τον πρωθυπουργό, ε? Νομίζω λέει ότι στο ΑΚΑ θα πάει ο Αντώνης Σαμαράς να υποστηρίξει την Κρεϊτσίκοβα. Ρίσατανα!

Γεια σου Μαραγκή, ξέρει ο ξενοδόχος κάποιο καλό μεσίτη στη Λευκάδα να πουλήσω κανένα παλιοχώραφο? Να έχω καταγωγή από Λευκάδα, ναι έχω, λέει, από τον πατέρα μου, τον μπαμπά μου. Να είσαι καλά ρε Μαρία, τι να σου πω, αυτός όλους τους ξέρει εκεί. Μπορεί να στα αγοράσει και ο ίδιος. Ο Κόναν ο Γάργαρος λέει, αν και προδίδω την ηλικία μου, βάζεις μουσικάρες, αγορίνα μου. Βλέπω την ηλικία στο email. Παιδί είσαι! Συμφωνεί και η Δήμητρα. Πού είσαστε κοντά, κληρούχες. Όντως βάζει ωραία κομμάτια, ρε φίλε. Τον Κωνσταντίνα επιλέγει και η Δήμητρα. Εδώ γίνεται χαμός. Μηνά χαιρετίσματα από παραλία Καλαμάτα στα φιλιά μας. Μας κρατάς ωραία παρέα, Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Να είμαστε καλά στα μυαλά μας πάνω απ' όλα. Μπανάνα ράμα. Μου φαίνεται ότι σταματεί, το ευχαριστιέται.

Έτσι και το κατακτήσει ο Μέση θα γίνει μετά τον Βραζιλιάνο Καφού ο μοναδικός παίκτης με συμμετοχή σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, 2 διαδοκικούς όπως ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Λοιπόν, το 86 και το 90 τον κέρδισε τον πρώτο, τον έχασε το δεύτερο.

απονομή το αγόρι με το πορτοκαλί, μάλλον και τους δίνουν και δαχτυλίδι, αλλά NBA, έτσι, με διαμάντια πάνω και ιστορίες, βέβαια. Το δαχτυλίδι, βέβαια. Ένα δαχτυλίδι θα πάρουν ο καθένας. Σιγά μην τον κατεβάσουν από το πόντιουμ το Ντόναλντ. Από το βάθρο. Γιώργος, θα είναι και ο Χούρης στον αγώνα, λέει, τη χάσαμε την κούπα Πατριώτη. Μα μην το λες, μπορεί να κατεβιάσει την άλλη. Με απλά κάνουμε. Απάντησε ο Άρης στο Γιάννη. Πες του για ανάγκη να πάρει φορά και να έρθει, λέει. Τα άλλα, Γιάννη, μου σ' αφήνουν να τα φανταστείς. Σας παρακαλώ, όχι μούτζες!

UB40, Red Red Wine. Γιατί κατέβασες, σαν ταμπάρισε. Ανοίγεις το φως και κατεβάζεις την ένταση μουσικής. Γιατί κλείνουμε. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας. Κάτσε τώρα γιατί θα πλακωθούν ο Άρης με τον Γιάννη.

Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Μινά. Η ενημερωτική εκπομπή σου βάζει καλύτερη μουσική σε σχέση με πολλές ή μπορεί και όλες τις αντίστοιχες μουσικές που δεν σε ενημερώνουν. Και όλα, μπράβο σε όλους. Ιστερόγραφα, άκουσα λέει θα αγοράσει ο άλλος οικόπεδο ακροάτριας για το 44ο ξενοδοχείο του. Εκτάσεις αδελφέ, εκτάσεις. Γεια σου ρε Πετράν, join the club, you mad rider. Καβαλά στην τρέλα σου και πορεύεσαι φίλο μου και γουστάρω με όλη την παραίτσα σου. Μπράβο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ ρε Πετράν και εσύ να είσαι καλά. Είμαστε εδώ για να περνάμε ωραία. Να ενημερώνουμε κιόλας. Άλλα Σαββατοκύριακο είναι, παραίτσα. Φουλ βαριά ενημέρωση, την έχετε όλο το 24ωρο.

Παιδιά, ο τελικός Αργεντινής Ισπανίας είναι το ακριβότερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τελικός, λέω. Τα εισιτήρια έχουν φτάσει σε 11.000 δολάρια. Με ελάχιστη τιμή τη 7.000 δολάρια. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ κάποιου ατσίγαρου που βλέπω στι κερκίδε έχουν πληρώσει τόσο. Θα μου πει, θα μου πει, δεν του έχει δει ακόμα, δεν έχει γίνει ο τελικό. Είναι ο ακριβότερο τελικό και από το Super Bowl. Απίστευτο. Το ακριβότερο μουντιάλ στην ιστορία. Ο τελικός λέει αποτελεί την κορύφωση. Η μέση τιμή εισιτηρίου 1.600 δολάρια. Και όσο η διοργάνωση προχωρούσε και οι διαθέσιμες θέσεις περιορίζονταν, το μέσο κόστος αυξήθηκε σημαντικά. Στους ημιτελικούς έφτασε τα 4.162 δολάρια. Τι λες, αδελφέ? Αυτοί οι ατσίγαροι που βλέπω που και που στις κερκίδες έχουν δώσει 4.000 για αυτό το παιχνιδί. Εντάξει, δεν θα τα δούμε. Συγγνώμη κιόλας.

Και θέλω να το πω από χτες αυτό. EBU, για τους αγώνες Στίβου είναι η τηλεοπτική κάλυψη. Απαγόρευσε 13 γωνίες λήψης από την EBU και την Ομοσπονδία Στίβου για να μην σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες. Νωρίς το πήραν είδηση. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύτηκαν με τον τίτλο «Ανεβάζοντας τον πύχη, οδηγίες για σεβαστή κάλυψη των γυναικείων αθλημάτων από τα μέσα ενημέρωσης». Ενώ των αντρικών, να! Είστε τρελοί ρε, μόνο με τις γυναίκες φτιάχνονται. Με τους άντρες δεν φτιάχνονται. Πάτε καλά! Στο σορτσάκι μέχρι το γλουτό δεν φτιάχνεται ο κόσμος, νομίζετε? Αυτό είναι σεξιστικό που κάνετε και για τους άντρες, όχι μόνο για τις γυναίκες. Δεν κατάλαβα. Είσαι ένα ωραίο ανδρικό κορμί τώρα, δεν θα φτιαχτείς άμα έχεις την τάση. Είσαι γυναίκα, δεν θα φτιαχτείς. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν παραδείγματα θετικών και αρνητικών λήψεων. Στις τελευταίες εγκαταλέγονται εικόνες γυναικών που είναι σκυμμένες προς την κάμερα. Πλάνα από πολύ χαμηλή γωνία, καθώς και κοντινά πλάνα που εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Δηλαδή πού? Ο εκτελεστικός διευθυντής της EBU Sport, Glenn Keeley, είναι σχολιάζοντας τις οδηγίες, ανέφερε η σεξουαλικοποίηση των αθλητριών μέσω επιλεκτικών γωνιών λήψης και επιλογών επεξεργασίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική ανησυχία σε πολλές αθλητικές μεταδόσεις. Οι παραντεταμένες λήψεις σε σώματα, οι κάμερες χαμηλής γωνίας που καταγράφουν αποκαλυπτικές εικόνες και οι υπερβολικές επαναλήψεις σε αργή κίνηση που δεν εξυπηρετούν κανένα τεχνικό ή αφηγηματικό σκοπό είναι μερικά τα προβλήματα. Α, έχει εδώ πέρα, ναι. Έχει, ναι, έχει φωτογραφίες. Ας πούμε έχει μια αθλήτρια η οποία κάνει άλμα εις ύψος και την πιάνει εκεί την ώρα που πηδάει με την πλάτη πίσω με τα πόδια ανοιχτά. Τι θα κάνει? Δεν μπορεί να πει δείξει αλλιώς. Μην το δείχνεις στο πλάνο σου λέει. Τι γίνεται ρε Ντόναλντ, πού είσαι, χαλάρωσες? Το άλμα επικοντό λέει προτείνονται επικοντό πλάνα που αναδεικνύουν τα 6 τελευταία βήματα της φόρας, την ταχύτητα του διασχελισμού και τη θέση της αθλήτριας στη στιγμή της απογείωσης, δίνοντας έμφαση στην τεχνική εκτέλεξη της προσπάθειας. Ήμαρτον ρε φίλε, ήμαρτον. Θα πέσει πολύ λέει ο πύχης των άντρων με αυτά που κάνουνε. Είπαμε, γιατί δεν ισχύει για τους άντρες. Πολιτική ορθότητα. Φορώντας τα ίδια λέει και κάνοντας τα ίδια, το OnlyFans δίνει πολύ περισσότερα λεφτά. Ντροπή σας.

Λέει και ένας φίλος, ας πέσει λίγο μάζεμα και στους αθλήτες, αθλητές που φοράνε εφαρμοστά. Κολλάμε έτσι, να συγκλίνουμε λίγο. Δεν φταίει μόνο μία πλευρά, φταίει και η άλλη.

0: Μη μηνύματα. Στο beach volley γυναικών λέει τι θα δείχνουνε. Κώστας Βιτά. Έλατε. Μηνά η εκπομπή σας. Δεν ηχογραφείτε για να μπορώ να την ακούσω ετεροχρονισμένα. Ηχογραφείτε, δεν ηχογραφείτε. Δεν παίζει η εκπομπή. Παίζει η Αναστάση, παίζει. Μπούργα ως τα νύχια λέει ο Διαμαντής. Προσεχώς με το ονομασία από Ζάγκηθο. Σε νήσο σταματέλος λέει. Λευκάδα ρε. Τον φάγαμε ήμαρτον. Μπα αυτά τον θρέφουνε. Σωτήρης, καλησπέρα Μινά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη για την πρόσκλησή του στο Σουλάρι, περάσαμε ωραία. Ο Γιάννης από Νάφραχτο, θα σου ξαναμιλήσω ήρεμα μετά τις εκλογές, τώρα θα σου δώσω την είδηση. Τι? Άρη, αν θέλεις πες μου λέει, πού να είσαι να μου τα πεις από κοντά. Ρε Γιάννη, άμα βρεθείς με τον Άρη, θα καταλήξεις να πίνετε τσίπουρα. Φιλιά, ακολουθεί.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.

0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Οδυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Τις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα υλικές ζημιές, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε 2 ημέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στον υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο έως και την Τετάρτη. Τοπικά στη Δυτική και τη Στερεά Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 42 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει τους 37 με πιθανότητα τοπικά τους 38 και 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε πλωτό του λιμενικού με τη συμμετοχή εναέριου μέσου της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Νωρίτερα σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκαν άλλοι 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε η σωρός αλλοδαπού άνδρας στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Στήλου και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Άλλη σωρός ενός αλλοδαπού κοριτσιού εντοπίστηκε επίσης σε προχωρημένη σύψη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κόκκι και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στις 10 παρά 20 κλείνουν από απόψη μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open. Απόψε στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. στα παραθαλάσσια. Η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της βόρειας χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι δυτική-βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
7: Με την εκπομπή στιγμιότυπα της Κυριακής στον Sky 100,3. Έχετε δει την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες του Τσιόλι»? Έχει τρεις χαρακτηριστικές ατάκες. Η μία από τις τρεις πολύ μεγάλες και σπουδαίες είναι πέναλτι. Ο ορισμός του πέναλτι ήταν, κυρία μου. Όλο το απόσπασμα εδώ, διότι αυτή η ταινία του Τσιόλι, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», κυρίες και κύριοι, είναι ξανά στους θερινούς κινηματογράφους.
8: Τα έχω με τον εαυτό μου!
9: Ξύπνησε, ξύπνησε!

0: Αντώνη, έχεις έρθει η ώρα, γιατί δεν μας ξυπνάει, Αντώνη.
1: Προσθέτσε, κύριε Πάνος, θα πνίξει τη μάνα μου στη λίμνη.
2: Τι λέει,
1: για δεν πέφτει εσύ να πνίγει.
2: Απαράτα μας, ρε βλάκο, αγροκαλλιεργητή.
1: Να κάνεις και να καλώσει την ανθρωπότητα.
2: Λέρε στους Πελοποννήσου, σας μαζέψαμε εδώ κάμου και τρώτε το ψωμί του Κοσμάκη.
0: Αντώνη, ο Πάνος δεν έχει ιδέα για πνιγμούς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου καθηγητή.
1: Ποιος είναι ο κύριος καθηγητής?
0: Διδάκτορ Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον.
1: Αυτή τρέλα είναι ο Μητροπολίτη, μάταμε. Εγώ θα γλιτώσω.
3: Τα ερήπια που αφήσες κοιτώ.
1: Μπορείτε να μου πείτε ξεκάθαρα τι έχει συμβεί?
0: Κοίτα, Αντώνη, εμείς προσπεράσαμε κανονικά, αλλά αυτός εντωμεταξύ έχει σταματήσει. Κατεβαίνουμε, λέει, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω, εγώ θα σας γελάσω.
1: Αυτός ο τύπος δεν είχε ιδέα από ιστορία. Δεν έγινε εδώ το συνέδριο.
4: Ποιος το λέει αυτό, εσύ?
0: Πάνω, στο κόμμα ρωτάμε τον Αντώνη για θέματα ιστορικά. Θυμάσαι τι είπε ο Καστανίδης? Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
1: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Χεστήκαμε.
1: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, οι νεολαίοι του κόμματος έβαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
2: Δεν μου λες, αυτή στην Κασάνδρα δεν μένανε?
1: Στην Κασάνδρα.
2: Γιατί βάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη?
1: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις.
2: Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε? Αυτοί είναι ίδιοι.
1: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
2: Από το ίδιο βαρέλι.
1: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
2: Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε.
1: Όταν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
2: Εγώ τη χέζω.
1: Εσύ! Και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές.
2: Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα?
1: Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις? Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πηδήξεις το διαιτητή? Και λέει: ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
2: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεει.
2: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
2: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς, πετάει και το σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλή ήτανε!
2: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
5: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
2: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ρίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία? Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις.
6: Ας περιμένουν γυναίκες στη ταινία του Τσιόλη, κυρίες και κύριοι, στον Θερινού σκηνοτογράφου ξανά. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, μία από τις τρεις ατάκες. Η δεύτερη είναι: όσοι από έρωτα εκπέσανε. Θα το ακούσουμε συνέχεια. Και η τρίτη είναι: ψήφισε μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Όταν ενημερώνει τον Μπουλάς για αυτό που έχει συμβεί στο παρασκήνιο, διότι ο Μπουλάς είναι ο ιστορικός του κινήματος. Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα της Κυριακής στον Sky 100,3. Και θα προετοιμαστούμε για το Μουντιάλ, αλλά όχι μόνο, διότι θα δούμε και την οικονομία των πραγμάτων. Ο αθλητισμός χωρίς την οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά θα δούμε και τι σημαίνει έξω στην καθημερινότητα των ανθρώπων ή στην τσέπη τους, διότι η βενζίνη, κυρίες και κύριοι, είναι στα 2 ευρώ. Στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και δεν λέει να υποχωρήσει. Στα νησιά είναι σε μια ξέφρενη πορεία. Είναι τρελές διακοπές. Απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. 2, 10, 2,15 είναι ανάλογα την απόσταση. Και μη σας φαίνεται αυτά υπερβολικό. Το είδαμε με τα μάτια, ήταν περίλαπτο. Γιατί τι διαφημίζουν κιόλας. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, μαζί μέχρι τις 8 είναι η κυρία Δάφνη Γοριάδη, δάσκουσα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οικονομική αναλύτρια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα είναι μαζί μας για να δούμε τα θέματα της καθημερινότητας, της οικονομίας, με βάση όσα ορίζονται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, διότι εκείνος αποφασίζει. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά.
6: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ.
7: Βέβαια, νομίζω σήμερα όλοι αυτό συζητάνε, όλοι γι' αυτό προετοιμάζονται. Έχω δει και ένα πανικό στα σούπερ μάρκετ, όλοι αγοράζουν πράγματα, σνακ, διάφορα έτσι για να προετοιμαστούν. και έχει και πολύ μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο όλη αυτή η διοργάνωση και για τις μετοχές των εταιριών που είναι χορηγοί με αθλητικά είδη που παραδοσιακά βλέπουμε και τώρα επομένως ότι ανεβαίνουν οι τιμές των μετοχών, οι εταιρείες που μπαίνουν χορηγοί στη διοργάνωση αυτή. Και μάλιστα έχουμε δει και την πρόβλεψη ότι από τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια που λέγανε αρχικά ότι θα έχει έσοδα η διοργάνωση, πλέον αυτό το νούμερο ανοίγεται στα 15. Άρα λοιπόν είναι πάνω από τον στόχο, έχουν κινηθεί πάνω από τα αναμενόμενα τα έσοδα που είχε στο μυαλό της η FIFA, ρεκόρ εσόδων με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θέσεις εργασίας είναι τα θετικά ότι έχουν δημιουργηθεί έστω και προσωρινές από όλη αυτή την κατάσταση.
6: Ναι, και την ίδια ώρα βέβαια η επίδραση της οικονομίας στο άθλημα έχει μια σημαντική επίπτωση. Διότι για παράδειγμα έχουμε τις διακοπές για την λεγόμενη ενυδάτωση. Δηλαδή σταματάνε να πιούν νερό οι παίχτες, αλλά την ίδια ώρα πέφτουν διαφημίσεις. Και θυμίζει λίγο μπάσκετ. Τώρα στον τελικό απόψε θα υπάρχει και μια συναυλία. Μαντόνα, Σακίρα και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις. Θα δώσουν και δαχτυλίδια στους πρωταθλητές, αλλά όπως συμβαίνει στο μπάσκετ. Όμως αυτό είναι ασύμβατο με το ποδόσφαιρο. Ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου δεν δώσαν δαχτυλίδια σε ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν παίζει την μπάλα με τα χέρια. Παίζεται με τα πόδια. Ή τι, γι' αυτό λέγεται και ποδόσφαιρο.
7: Το εμπορικό στοιχείο είναι έντονο, η αλήθεια είναι, και κάθε χρονιά το βλέπουμε και όλο και πιο πολύ, τουλάχιστον έτσι όπως θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα.
6: Ναι.
7: Η αλήθεια είναι.
6: Ναι, άρα μπορεί να έχει πετύχει, να έχει υπερβεί τους οικονομικούς στόχους που έθεσε η FIFA, αλλά η όλη ιστορία είναι αν έχει σοβαρές επιπτώσεις ή αν αλλοιώνει το άθλημα. Διότι όταν συμμετέχουν πολύ περισσότερες ομάδες ή αν θα μπουν και άλλες στη διαδρομή όπως σχεδιάζεται, ξαφνικά δεν θα είναι το παγκόσμιο κύπελλο, θα είναι μια τέρμονη διαδικασία που θα μειωθεί το ενδιαφέρον ή όταν το εισιτήριο κοστίζει πάρα πολύ για να παρακολουθήσει τον τελικό.
7: Αυτό η αλήθεια είναι ένα θέμα που έχει προβληματίσει πάρα πολύ και τους φιλάθλους που παραδοσιακά πάνε, αλλά και όσους άκουσαν την τιμή του εισιτηρίου, ότι είναι εξωπραγματικό για ένα άθλημα το οποίο έτσι ξεκίνησε ότι είναι ένα προσιτό άθλημα, ένα άθλημα του λαού.
6: Φυσικά.
7: Μην το ξεχνάμε αυτό.
6: Που το βλέπει όλος ο κόσμος, άρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχουν όλη πρόσβαση. Άρα λοιπόν όταν φτάσουν στο πολύ ακριβό εισιτήριο ή καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο απόλυτα ακριβό τη μέρα του τελικού, τότε μάλλον είναι προβληματικό αυτό.
7: Μόνο με το λαό τελικά δεν είναι, αλλά για μια ελίτ.
6: Ναι, κερδίζει οικονομία, αλλά μήπως κάνει το άθλημα βραχυπρόθεσμα, δηλαδή υπάρχει κέρδος, όφελος για τους εμπλεκόμενους, αλλά αργότερα τι.
7: Υπάρχει μια απογοήτευση για τους πιο στενά συνδεδεμένους με το άθλημα αυτό. Ο τουρισμός αποφελείται από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Είναι το θετικό της υπόθεσης. Κρατήσεις, αεροπορικά εισιτήρια και είμαστε και εν μέσω της τουριστικής περίοδου που ακόμη πιο πάνω αυτό θα τονώσει τα έσοδα και κάποιων χωρών, των χωρών που λαμβάνει η χώρα η διοργάνωση.
6: Εντάξει, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι στο Μεξικό και στον Καναδά.
7: Πολύ μικρό το ποσοστό, πράγματι, οπότε είπα πράγματι υποφελούνται.
6: Ναι, η όλη ιστορία είναι στις ΗΠΑ. Απόψε πάνε στο New Jersey, εκεί θα διεξαχθεί ο τελικός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά γήπεδα του κόσμου. Πρόσφατα έχει κατασκευαστεί. Εκεί θα δοθεί μεγάλη παράσταση ανάμεσα Αργεντινή και Ισπανία.
7: Να έχει και έσοδα η Αμερική, γιατί με όλη αυτή την κατάσταση, τους δασμούς, τις εχθροπραξίες, την χρηματοδότηση του πολέμου, δεν τα βλέπουν και πολύ καλά τα πράγματα. Θα χρειάζεται.
6: Μην μας από τώρα με τον πόλεμο, το έχουμε υπόψη μας. Μετά, γιατί πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις, είναι αφόρητη την τσέπη μας. Αλλά μια και απόψε είναι ο τελικός, κυρία Γρηγοριάδη. Ξέρετε, ποδόσφαιρο είχε παρακολουθήσει το παρελθόν καθόλου.
7: Ναι,
6: δηλαδή, ναι
7: εννοείται. Ναι. Εντάξει,
6: το Χουάν Ραμόν Ρότσα το θυμάστε. Παίχτης του Παναθηναϊκού.
7: Όχι, για να είμαι ειλικρινής.
6: Από την Αργεντινή. Είχε έρθει με το επίθετο μπουμπλίστ, ήταν τότε η ελληνοποίηση, αλλά άφησε ιστορία. Ένας άνθρωπος βαθιά, ένας πολύ καλός αθλητής, ποδοσφαιριστής, με πολιτισμό ευγένεια, παίζει και μουσική, κιθάρα. Γνωρίζει το λαό της Αργεντινής, Αργεντίνος ο ίδιος, και μπορεί να ερμηνεύσει και τη στάση το πώς κέρδισαν η Αργεντινή πώς κέρδισε την ομάδα της Εθνικής Αγγλίας. Του ζητήσαμε λοιπόν στον αέρα του Sky, να κάνει μια πρόβλεψη για τον απόψινό τελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.
8: Μετά που περάσαμε αυτό το παιχνί με την Αγγλία, το τελικό θα είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες. Έτσι κι αλλιώς αυτό το παιχνί έπρεπε να έχει γίνει πριν από 2,5 μήνες, 3 μήνες. Τη φιναλίσιμα όπως έγινε πριν από 4-3 χρόνια Αργεντινής Ιταλία στο Γουέμπλεϊ που χάρισε Αργεντινή 3-0. Τώρα θα γίνει μία και καλά ένα τελικό, οι δύο καλύτερες ομάδες, νομίζω ότι βλέποντας σαν εικόνα μέχρι τώρα, έχει ένα προβάδισμα η Ισπανία. Και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, γιατί βλέπω τηλεόραση τώρα ότι ο Γιαμάλ έχει ένα πρόβλημα και μάλλον ήταν ένα τρίκ για την τηλεόραση και τα λοιπά. Εντάξει,
6: τέλος. Καλά, αυτά τα ξέρετε. Είναι
8: ναι, όχι, λέω, ναι, ότι ήταν, αυτή είναι μια τακτική που υπάρχει εκτός γηπέδου, εντάξει. Αλλά λέω ότι εγώ προσωπικά θέλω να είναι ο Γιαμάλ στην καλύτερη του φόρμα. Ο Γουίλιαμ στην καλύτερη του φόρμα. Ο Ρόντρι καλύτερη του φόρμα. Ο Κουκουρέλια, τέτοιο. Ναι. Όλοι να είναι σε καλύτερη φόρμα. Να μην υπάρχουν άλλοθοι ότι δεν ήταν καλά ο Γιαμάλ και αυτό μα κερδίσανε ναι. κτλ. Γι' αυτό λέω. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αδικία εδώ. Και εκεί άλλο σφάλμα τη FIFA πολύ μεγάλο. Γιατί το παιχνίδι στην Αργεντινή παίχτηκε 24 ώρες αργότερα από την Ισπανία Γαλλία.
6: Ναι,
8: και ξέρεις 24 ώρες ένα
6: φυσικά, κρίσιμο
8: σημείο είναι πολύ σημαντικό.
6: Αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχουν γίνει.
8: Ναι. Και πέρα από αυτό, ξέρετε τι, επιλέξανε στάδια που ήταν, επειδή κάνει πολύ ζέστη στην Αμερική, επιλέξανε στάδια που είναι με ένα κλιματισμό με 24 βαθμούς μέσα κτλ. Και εδώ επιλέξανε ένα τελικό, ένα στάδιο αχανές με 35 βαθμούς θερμοκρασία που θα έχει θερμοκρασία την Κυριακή.
6: Θα ψηθούν.
8: Και τώρα βλέπω εδώ στη τηλεόραση, στη Αργεντινή, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω της πυρκαγιές που υπάρχει στο Καναδά. Ο καπνός έρχεται.
6: Ο καπνός ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Στη Νέα Υόρκη και δεν φαίνεται τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι κάπως υπάρχουν πολλά σφάλματα και προσπαθούν σε μια χώρα που δεν είναι ποδοσφαιρική χώρα, που δεν θα έχει ποτέ στο DNA, δεν θα μπει το ποδόσφαιρο. Να προσπαθήσουν να βάλουν και μέσα κάτι που δεν το θέλουν.
6: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι τα στιγμιότυπα της Κυριακής, εκτάκτως απόψε στο ραδιόφωνο του Sky που έχουμε Κυριακή και ο μήνας έχει 19. Είναι Ιούλιος και ακούτε ραδιόφωνο. Κύριε Σικύρη, τα νέα από το Δήμο Κροπίας αναφορικά με την πυρκαγιά στο πάτημα Κοροπίου είναι θετικά, τουλάχιστον αυτό έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο Δήμαρχος Κροπίας. Πορευόμαστε με αυτά τα δεδομένα και επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Είναι στο ραδιοθάλαμο η Δόκτωρ Δάφνη Γοριάδη, διδάσκουσα οικονομικά την οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οικονομική αναλύτρια, για να δούμε τώρα τι θα γίνει, αν μπορούμε να εκτιμηθεί αυτό, στην καθημερινότητα των ανθρώπων από την επέκταση του πολέμου στο Ιράν.
7: Δυστυχώς, κύριε Κουφόπουλε, αυτή η ένταση θα συνεχίσει να υπάρχει, τροφοδοτείται συνεχώς. Ακόμη και όταν είχαμε τη συμφωνία, επειδή τι είδαμε, αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει όρεξη για εχθροπραξίες όταν πέφτουν οι τιμές. Πρέπει να δούμε δηλαδή. Ναι, ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά κι όμως έτσι είναι. Πρέπει να δούμε ένα ισχυρό σοκ τις τιμές κάπου που δεν περιμένουμε. Για παράδειγμα, έχουμε ακούσει για σενάρια που θεωρώ απίθανο, αλλά μόνο αν δούμε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή στα $150 το βαρέλι που λένε, να γίνει ένα σοκ και να κάτσουν να διαπραγματευτούν σοβαρά στο τραπέζι.
6: Για διακοπή, για τον καθημερινό άνθρωπο, τι σημαίνει μια τέτοια τιμή? Τα $150.
7: Καταρχάς, για να μην υπάρχει πανικός, να πούμε ότι έχουμε πει και επανειλημμένως μέσα από την εκπομπή σας ότι κάτι τέτοιο με τα τωρινά δεδομένα της οικονομίας, γιατί δεν είμαστε τόσο εξαρτημένοι από το πετρέλαιο όσο ήμασταν τη δεκαετία του 70 με τις προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις, δεν είναι σύνηθες. Αν όμως, λέμε, αν πάει κάτι τέτοιο και παραμείνει, τώρα δεν λέμε να πάει για μια ώρα και να ξανακατεύει, προφανώς μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σοκ. Αλλά το σοκ μπορεί να μην είναι μόνο στην τιμή του πετρελαίου, μπορεί να είναι ένα πολιτικό σοκ. Φυσικά. Γενικά χρειάζεται να κλειδονιστούν αυτοί οι δύο για να κάτσουν να μιλήσουν σοβαρά. Όσο είναι οι τιμές γνώριμες, γιατί τα 70, 80 είναι γνώριμα επίπεδα τιμών, δεν πρόκειται να κάτσουν στο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Άρα αυτό τροφοδοτείται.
6: Και ενδεχομένως το έχουν προεξοφλήσει, έχουν δει τι έχουν. Εκτιμήσω ότι αυτή θα είναι η διακύμανση, το ανώτατο όριο, δηλαδή η τιμή προς τα πάνω του πετρελαίου αναβαρέλι. Οπότε ξέρουν που να παίζουν σε ασφαλές επίπεδο, δηλαδή συνεχίζουν τον πόλεμο έτσι, αφού λένε, δεν υπάρχει αντίδραση.
7: Θα σας πω ότι διάβαζα, έβλεπα ένα διάγραμμα του Bloomberg που έλεγε πού εκτιμούν οι περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές ότι θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους. από τα 70 μέχρι τα 80-85 δολάρια το βαρέλι είναι η πλειοψηφία. Υπάρχει και ένα σενάριο να πάει στα 110, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό πιστεύει σε αυτό. Πόσο μάλλον να πάει στα 150 για να μην πανικοβάλουμε τον κόσμο. Οπότε, όσο ξέρουμε ότι θα κινηθούν κάπου εκεί οι τιμές, τόσο πιο λιγότερο πιθανό είναι να πούμε ότι έχουμε μια συμφωνία ουσιαστική, ότι θα κάτσουν αυτοί οι δύο στα σοβαρά να μιλήσουν. Το πολιτικό κομμάτι έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχουν πιέσεις, εκεί ποντάρουμε στο να κάτσουν να συζητήσουν, γιατί και η οικονομία, η παγκόσμια, δεν αντέχει, η αλήθεια είναι. Θα πάμε μετά, όχι για την Ελλάδα, αλλά για την παγκόσμια οικονομία, σε ηφαισιακές τάσεις, που αυτό τι θα σημαίνει και για εμάς. Χαμηλότερη ανάπτυξη, που ήδη και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο ΙΟΒΕ κάνουν λόγο για ανάπτυξη γύρω στο 1,8-1,9% από 2,2-2,3% που ήταν αρχικά οι προβλέψεις.
6: Ναι, ήδη δηλαδή οι εκτιμήσεις υποχωρούν για το που μπορεί να κινηθεί η χώρα τα επόμενα εξάμηνα, γιατί η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται παραμένει ο βασικός αστάθμητος παράγοντας, που είναι ο πόλεμος. Ο ένας από τους δύο μεγάλους, δεν μιλάμε για τους περιφερειακούς. Υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν όμως από αυτή την κατάσταση.
7: Δύο πράγματα. Το πρώτο, να σας απαντήσω πρώτα αυτό και μετά, επειδή είπατε για τους άλλους πολέμους. Υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Οι θεσμικοί, οι επενδυτές, οι χρηματιστές κάνουν πάρτι, όχι μόνο τώρα και στην πρώτη θητεία Τραμπ, αλλά τώρα πολύ περισσότερο.
6: Δώστε μας ένα παράδειγμα πώς γίνεται, γιατί εσείς μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά ο ακροατής να μην το έχει. Γίνεται παιχνίδι με διακύμανση των τιμών μέρα προς μέρα, τέτοια που να γεμίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί.
7: Να πούμε κάτι χαρακτηριστικό. Ο S&P 500, που είναι ένας δείκτης σημείο αναφοράς στην Αμερική, είναι στα υψηλότερα επίπεδα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κερδίζουν είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις αυξομοιώσεις και παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, το λεγόμενο σορτάρισμα που το είδαμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε αυτοί υποφελούνται.
6: Και το θυμόμαστε και την εποχή των ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ξεκίνησε η κρίση. Υπάρχει και ένα βιβλίο, το Μεγάλο Σορτάρισμα.
7: Και υπάρχει και μία ταινία.
6: Και η ταινία που βασίστηκε στο βιβλίο. Άμα τη δείτε, θα καταλάβετε.
7: Να πούμε και κάτι άλλο για τα άλλα μέτωπα που είπατε, κύριε Κουφόπουλε. Όλη αυτή η κατάσταση.
6: Δηλαδή, μισό λεπτό να το έχει καταθέσει ο ακροατής, η ακροάτρια αυτό. Δεν είναι όλοι χαμένοι από τον πόλεμο.
7: Όχι, υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν.
6: Ενώ η πραγματική οικονομία.
7: Η πραγματική οικονομία υποφέρει, όπως είναι.
6: Η παραγωγική, δεν το λέμε.
7: Δυστυχώς εμφανές. Η παραγωγικότητα, η αύξηση του κόστους οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα ακριβότερα προϊόντα για εμάς τους καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις υπάρχει κόστος. Γιατί δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα, σε συνδυασμό με το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια. Ακριβώς. Που τι σημαίνει αυτό, υψηλότερο κόστος δανεισμού και για τα νέα δάνεια, αλλά και για τα υφιστάμενα.
6: Φυσικά.
7: Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι μια τακτική που τη χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να μειώσουν, να μετριάσουν έτσι τις συνέπειες του πληθωρισμού. Όμως αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό τώρα. Γιατί έχουμε ένα πληθωρισμό κόστους και όχι ζήτησης, και στον πληθωρισμό κόστους αυτό το εργαλείο δεν λειτουργεί με το ίδιο αποτελεσματικά, αν θέλετε.
6: Να.
7: Οπότε μην περιμένουμε και θαύματα, θέλω να σας πω.
6: Πάλι δεν περιμένουμε θαύματα από την πολιτική. Είναι απογοητευτική κατάσταση και βέβαια όλο αυτό το καθεστώς στα στενά του ΣΟΕΣ, αλλά το ορμό, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να δούμε τους υπόλοιπους πολέμους.
7: Βέβαια, γιατί υπάρχει άμεσος συσχετισμός, και οφείλουμε να το επισημάνουμε ότι τι είδαμε τώρα. Είδαμε όταν έγινε η συμφωνία μια αποκλιμάκωση στη τιμή του πετρελαίου. Γιατί άνοιξαν τα στενά και βγήκαν έξω κάποια βαπόρια. Αυτό είναι ο λόγος, να το πούμε έτσι απλά. Τώρα ξανανέβηκε. Αλλά να σας βάλω μέσα και τον παράγοντα Ουκρανία. Γιατί τι γίνεται εκεί? Έχουμε επίθεση ουκρανικών drones στην Ρωσία και συγκεκριμένα σε ενεργειακές ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης κυρίως πετρελαίου. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ρωσία, ναι μεν έχει την πρώτη ύλη, αλλά δεν μπορεί να παράξει τι, βενζίνη, δίζελ, και γι' αυτό την προμηθεύεται από την Κίνα και την Ινδία. Που όλη αυτή η ανακατάταξη, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο παίκτη, αν και δεν είμαστε άμεσα εξαρτημένοι όπως ήμασταν παλιά από τη Ρωσία ως Ευρώπη, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανακατάταξη στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ζήτηση και προσφορά.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
14: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
13: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Ώρες μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου εφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη αρχές ανοιχτά της Στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορινού, Κατερίνης και στην Γκο αντίστοιχα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε και σε κάθεξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μηνύματα ακροατών, κυρίες και κύριοι. Ο Παναγιώτης γράφει: κοίταζα για εισιτήρια μπας και έρθω. Ήταν απλησίαστα. Το αυτό που βρήκα, μπας και πάει στο τελικό, ήταν 850 δολάρια. Ο Αλέξανδρος: ανταπόκριση από Νέα Υόρκη. Θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη είναι 26 βαθμοί. Χθες βράδυ έριξε πολύ δυνατή βροχή και δεν υπάρχει κάπνα πια. Ελπίζω να δούμε ένα υπέροχο παιχνίδι. Όσο για το ποδόσφαιρο, πολύ ακριβό παιχνίδι εδώ στις ΗΠΑ. Για μια οικογένεια, για να ξεκινήσει το παιδί του να παίζει ποδόσφαιρο, χρειάζονται περίπου 4.000 δολάρια το χρόνο. Μήπως είναι αυτός ο λόγος που οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν παίχτες από Αφρική? Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ απλό. Δεν σχετίζει το ένα με το άλλο. Είναι ανοίγω παρένθεση, το ποδόσφαιρο, το χρηματιστήριο είναι με βάση την αξία, την ποδοσφαιρική, τις ικανότητες. Δεν παίζει ρόλο το χρώμα κτλ.
1: Έτσι.
0: Άμα ρίχνεις, μπορείς να βάλεις την μπάλα στο πλεκτό. Αν μπορείς να βάλεις γκολ ή αν μπορείς να σώσεις τα γκολ. Είσαι πρωτοφύλακας. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο το σχόλιο του. Ο Σωτήρης λέει: στα εισιτήρια των λεωφορείων θα σας πάω, όπου ένα ευρώ και 20 λεπτά με ισχύ μία μισή ώρα είναι η αγορά του. Περίμενα μισή ώρα για να έρθει το πρώτο λεωφορείο και μετά μισή ώρα για να έρθει το δεύτερο. Ρωτάω λοιπόν μια απορία που έχω με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει σύστημα που να υπολογίζει τον χρόνο για να μετακινούν ανάμεσα στις επικυρώσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έχει δίκιο ο Γιάννης. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όποιος έχει το μαρτύριο να ταλαιπωρηθεί, μπαίνει σε αυτό το μαρτύριο να μετακινηθεί με τα λεωφορεία.
1: Η αλήθεια είναι πως έχω παρατηρήσει κάποια αντιστοιχεία στο τι λέει το site για τα δρομολόγια και στο τι βλέπω όταν πηγαίνω στη στάση.
0: Είστε πολύ ευγενικοί.
1: Και ειδικά για το αεροδρόμιο, όταν είναι να πάω στη Θεσσαλονίκη, που καταλαβαίνετε τώρα το άγχος έτσι που ζω. Να πάω να πάρω το λεωφορείο από τη στάση του Ελληνικού. Για να πάω στο αεροδρόμιο, είμαι κάποιες φορές έρχεται, κάποιες φορές αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχω διαβάσει καλά.
0: Δεν έρχεται.
1: Γιατί κάνω λάθος, λέω. Μήπως εγώ λέω κατάλαβα κάτι λάθος ή είδα κάποιο παλιό δρομολόγιο να ρωτιέμαι, πάω μία, πάω δύο, πάω τρεις.
0: Και αν κάποιος έχει λοιπόν να κάνει πολλές διαδρομές και, και χάσει μία από αυτές γιατί καθυστέρησε, χάνει τη δυνατότητα αυτών των 90 λεπτών. Αυτό το ιστορικό 90 λεπτών ήταν με την προϋπόθεση ότι όλα λειτουργούν σωστά. Που δεν ισχύει αυτό στη χώρα μας, στις μεταφορές, στις δημόσιες μεταφορές που είναι επιβεβλημένες. Εσείς έχετε και εμπειρία και από άλλες.
1: Χρήζουν βελτίωση, η αλήθεια είναι. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη ομολογώ ότι είναι πολύ πιο εύκολη η συγκοινωνία. Ναι, ίσως για αυτό παίζει ρόλο. Στην Ιταλία, εντάξει, υπάρχουν συχνά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Και στο μετρό και τα λοιπά. Στη Σικελία δεν είναι τόσο εύκολη μετακίνηση και είναι προβληματικό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν μόνο αυτοκίνητα, οδηγούν και όχι με πολύ καλό τρόπο, να το πω ευγενικά.
0: Εκεί χρήζει
1: βελτίωση. Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Ακριβώς,
1: έχετε δίκιο.
0: Ναι. Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη απόψε το Ραδιοθάλαμο στις θετικές ειδήσεις, όπως σας προαναγγείλαμε νωρίτερα. Η πρόταση του Χάνε Ραμόν Ρότσα όταν ξεκινήσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό το 2027 να ανοίξει με ένα διεθνές επίσημο φιλικό ανάμεσα στην... Ακούστε.
2: Έρχεται ένας προπονητής φιλόδοξος που έχει μια εμπειρία σε ψηλό επίπεδο. Ο Στέφανο Κοτσόλη πήγε επικεφαλής τώρα σε ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι. Ο κ. Γιάννη έγινε πρόεδρο τη Super League. Γίνεται το καινούριο γήπεδο. Πήγα και τρελάθηκα όταν είδα εκείνο το θηρίο που γίνεται. Γίνεται πανέμορφο, κάτι ασύλληπτο θα γίνει. Τότε λίγο υπομονή.
0: Ναι.
2: Όχι μεγάλη υπομονή, γιατί δεν θα προλάβει ο κόσμος να έχει υπομονή. Γιατί η ομάδα, είμαι σίγουρος, μιλάμε ποδοσφαιρικά, σαν ρολάρι. Σοβαρότητα, φιλόδοξο προπονητή, καινούριο παίκτη σοβαρή. Φεύγαν αυτοί που δεν κάνουν αυτό που θέλει ο καινούριος προπονητής, τότε όλα είναι, πιστεύω ότι είναι, υπάρχει μια αισιοδοξία τουλάχιστον από την πλευρά μου. Εγώ εύχομαι, το έχω πει και στο γύρισμα που κάναμε το Παναθηναϊκό, που κάναμε με τον Πανταλέον, ο βολεϊβολίστα του Παναθηναϊκού παλιός, που κάναμε στην Λεωφόρο και μετά στο καινούριο γήπεδο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει πρωταθλητής στο καινούριο γήπεδο. Και πέρα από αυτό, μου ήρθε μια ιδέα, πέρα στο μυαλό μου, να σου πω τώρα, ότι εγώ θα πρότεινα για να ανοίξουν το γήπεδο, το καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού, εγώ θα πρότεινα να κλείσουν την Εθνική Αργεντινή με το Μέση, να ανοίξουν το. Να γίνει το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό με την Εθνική Αργεντινή.
0: Διεθνές φιλικό ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με το Μέση και τον Παναθηναϊκό, προτείνει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα από τη συχνότητα του Sky 100,3 όταν ανοίξει το νέο γήπεδο, όταν ξεκινήσει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, στην περιοχή του Ελαιώνα, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη είναι διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οικονομική αναλύτρια η ίδια. Λοιπόν, τι άλλα από τα θέματα που υπάρχουν να δούμε, μπορούμε να δούμε στην καθημερινότητα. Έχουμε και μια έκθεση Πισαρίδη.
1: Η έκθεση Πισαρίδη, να πούμε ότι είναι μια έκθεση η οποία έχει πολύ αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει για την οικονομία. Μέχρι τώρα έχουμε υλοποιήσει περίπου το 50%,
0: ναι,
1: το οποίο όμως εστίαζε πού, στην ψηφιοποίηση και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την μείωση της γραφειοκρατίας, που εννοείται είναι καλοδεχούμενες.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει όμως το άλλο σκέλος που... Εκεί λίγο μας ανησυχεί ότι δεν έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις, όπως λέει πολύ σωστά η έκθεση, στον βαθμό που θα περιμέναμε, με πράγματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα, με την εκπαίδευση.
0: Πολύ βασικό. Εκπαίδευση κατάρτιση εργαζομένου. Πότε δεν μπορείς να πας χωρίς αυτό. Και την ίδια ώρα μας φαίνεται περίεργο πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι αναγκάζονται να δουλέψουν σεζόν. Γιατί σεζόν εννοούν, αλλά η φράση είναι δουλεύω σεζόν. Σε πολύ άσχημες συνθήκες, όπου δεν αντέχουν την πίεση και παρετούνται, γιατί βλέπουν μια δουλειά που δεν έχει προοπτική.
1: Η αλήθεια είναι, το βιώνω αυτό και στους φοιτητές μου το βλέπω. Που πάρα πολλοί μου λένε, ξέρετε κάτι, εμείς θα φύγουμε, θα έρθουμε στην εξεταστική του Σεπτέμβρη, γιατί πάμε σεζόν. Και μετά μου λένε, απογοητευτήκαμε, οι συνθήκες δεν ήταν καλές, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, αλλάξαμε γνώμη.
0: Και την ίδια ώρα βλέπουν ποιες είναι οι θέσεις εργασίας στο εξωτερικό και επιλέγουν. Είναι διεθνοποιημένη η οικονομία. Άρα ανάμεσα στα δύο να πάει κάποιος να δουλέψει 2-3 μήνες και να, από το πρωί στο βράδυ, γιατί είναι 14 ώρα πλάς η κατάσταση, ενώ δηλώνονται 8 ώρα. Και να...
1: Δυστυχώς ναι, στη σεζόν, και άμα δείτε και σε έρευνες, ας πούμε, αν πάτε σε παραλίες και ναι, κάνετε ρεπορτάζ, θα δείτε ότι και στις παραλίες υπάρχουν υπάλληλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δυστυχώς δεν δηλώνονται ή δεν ξεκουράζονται.
0: Ναι, αλλά η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει μόνο με τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Χρειάζεται να επενδύσει να είναι παραγωγικές σε κατευθύνσεις όπως τεχνολογία.
1: Τώρα επισημαίνεται ένα διαχρονικό αγκάθι, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι.
1: Είναι η αλήθεια ότι δεν μπορούμε να είμαστε εξαρτημένοι όχι μόνο από έναν τομέα, αλλά από έναν τομέα που χαρακτηρίζεται και από εποχικότητα.
0: Φυσικά.
1: Τομείς όπως η τεχνολογία, όπως είπατε και εσείς, σίγουρα έχει άλλα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, αλλά και παραδοσιακοί τομείς.
0: Ο αγροτικός.
1: Η βιομηχανία, ο αγροτικός τομέας. Βέβαια, μεταποίηση.
0: Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Τα θεωρούμε δεύτερα. Τρίτα, Άννα, και περίπου είναι εύκολη δουλειά. Υποτίθεται ο τουρισμός, που δεν είναι και αυτός πια εύκολη δουλειά. Θέλει να υπάρχει και τεχνογνωσία.
1: Θέλει και αναβάθμιση το τουριστικό προϊόν.
0: Φυσικά.
1: Για να ξαναέρθει ο τουρίστας και να μην έρθει μόνο μία φορά στη χώρα.
0: Και αν σκάσει ένας πόλεμος ακόμη, παραταθεί ή αν γίνει κάτι, ξέρουμε όλοι ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Εντάξει, όσον αφορά τον πόλεμο, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι θελητική, υπό την έννοια πως θεωρείται ένας ασφαλής προορισμός. Όσοι ήταν να πάνε δηλαδή στη Μέση Ανατολή, Εμμυράτα, Κύπρο, Ισραήλ, θα έρθουν προς τα εδώ. Δυστυχώς για την Κύπρο, γιατί επειδή πήγα πριν 2 μήνες, η κατάσταση εκεί είναι μια κανονικότητα, θέλω να σας πω. Ότι λίγο φουσκώθηκε το θέμα που είχε γίνει, ναι, με τον drone παραπάνω από όσο είχε αξία. Και δυστυχώς έχει χάσει η Κύπρος από τον τουρισμό, ενώ δεν υπάρχει λόγος.
0: Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, κυρίες και κύριοι, στο Ραδιοθάλαμο, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Δόκτωρα Ασπασία Αλιγαζάκη, είναι δικηγόρος και διεθνολόγος. Καλησπέρα, κύριε Αλιγαζάκη.
3: Αλιγιζάκη.
0: Διορθώνω, παιδί, μειοποία, πρεσβειοποία.
3: Δεν πειράζει, είναι μακρόσυρτο.
0: Έχουν αυξηθεί ταυτοχρόνως. Λοιπόν,
3: σε όλους μας.
0: Λοιπόν, εσείς ποια είναι τα δεδομένα που βλέπετε, γιατί αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
3: Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχει λύσει αυτός ο πόλεμος, είναι τελικά ότι μάλλον φοβούνται περισσότερο το κόστος της υποχώρησης οι εμπλεκόμενες πλευρές παρά το κόστος της συνέχισης. Ή να το πω διαφορετικά, η λύση ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο σε κάποιους ισχυρούς από τη συνέχιση. Και θα το εξηγήσω. Ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο στο Ιράν. Γιατί δεν υπάρχει ένας σταθερός συνομιλητής. Ξέρετε, αυτό το οποίο δεν γράφτηκε από τα δυτικά μέσα, αλλά γράφτηκε από τα ιρανικά, είναι ότι κατά τη διάρκεια της τελετής της κηδείας του Χαμενέη, ο Πεζεσκιάν και ο Αρακτή δέχτηκαν μεγάλη επίθεση ως προβώτες συνομιλητές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέσα στο Ιράν υπάρχει σε πολλούς η σκληροπυρηνική άποψη ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει με μία διαπραγμάτευση, στην οποία το Ιράν θα χάσει τα δύο διαπραγματευτικά του όπλα, τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αρκετοί ισχυροί κερδίζουν από αυτό τον πόλεμο. Και δεν εννοώ μόνο τις ενεργειακές βιομηχανίες. Ξέρετε, το Μάιο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν ο πρώτος προμηθευτής πετρελαίου στον κόσμο. Ξεπέρασε και τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Τους άφησε στις επόμενες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ενεργειακές βιομηχανίες σχιστολιστικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, LNG, κερδίζουν. Και κερδίζουν ταυτόχρονα και οι 6 μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, γιατί ενδεχομένως μακροπρόθεσμα το κόστος να είναι μεγάλο. Και από την άλλη πλευρά δεν χάνει καθόλου ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα. Άρα δεν έχουν κανένα λόγο να παρέμβουν για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και να πω και το τρίτο πρόβλημα. Και οι δύο πλέον εμπλεκόμενοι, δεν εννοώ το Ισραήλ, εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν, έχουν εξαντλήσει αρκετά στρατηγικά, στρατιωτικά τους αποθέματα και άρα δεν μπορούν να επιβάλλουν μια τελική λύση η οποία θα μπορέσει να παρουσιαστεί και ως νίκη. Και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Άρα ο πόλεμος ενδεχομένως να συνεχιστεί. Αν με ρωτάτε αν βλέπω έναν πλήρη πόλεμο ίσως να μην δούμε τουλάχιστον αυτό που λέμε πλήρη πόλεμο και σε έδαφος. Αλλά μπορούμε να δούμε το tit for tat, δηλαδή χτύπημα, αντικτύπημα, καρφί για καρφί και μπορούμε να δούμε και έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς στον αέρα και στην οικονομία. Και ενδεχομένως αυτό να εννοούσε με τη σημερινή δήλωσή του ότι θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως, αν και το μοτίβο στη ρητορική του κ. Τραμπ, κ. Κουφόπουλου, είναι όταν μιλάει για κόλαση, συνήθως μετά έχετε μια εκεχηρία. Αλλά τι μας έχει διδάξει αυτός ο πόλεμος? Ότι οι εκεχηρίες μάλλον διαλύματα είναι, αν δεν λυθούν, ναι, τα προαναφερθέντα προβλήματα που σας είπα.
0: Ανάσε στον πόλεμο που συνεχίζεται.
3: Ναι.
0: Για ανασύνταξη.
3: Δυστυχώς.
0: Και για να μετρηθούν οι εκτιμήσεις. Αλλά έχει μπροστά του δύσκολο πολιτικό δρόμο ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δείχνει ότι δεν πολύ νοιάζει.
3: Σας είπα γιατί αρκετοί και εντός της Αμερικής κερδίζουν. Ναι, και να πούμε και κάποιο άλλο γεγονός το οποίο, επειδή ακριβώς έγινε τις τελευταίες μέρες, δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό, αλλά ενδεχομένως να δείχνει ότι και οι Αμερικάνοι περιμένουν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες η Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια με πλειοψηφία Ρεπουμπλικάνων, η Επιτροπή Προϋπολογισμού ψήφισε 60 δις για τον πόλεμο. Πολύ λιγότερα από αυτά που είχε ζητήσει ο κύριος Τραμπ, αλλά προφανώς για να ζητάνε 60 δις, δεν είναι σίγουροι ότι πάμε προς λήξη αυτού του πολέμου.
0: Μάλιστα. Οπότε, τι μπορούμε μέσα σε αυτό το ωραίο καλοκαίρι, τι μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους, ποιο είναι το στίγμα?
3: Πούμε, επειδή μιλούσατε πριν και για την οικονομία,
0: ναι,
3: να πούμε ότι το πρόβλημα πλέον με την ενέργεια δεν είναι τόσο πρόβλημα, ειδικά για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν εφοδιάζεται τόσο πολύ από την Μέση Ανατολή. Δεν είναι τόσο πρόβλημα έλλειψης ενέργειας, όσο πρόβλημα για το τι θα γίνει τελικά, δηλαδή η ακρίβεια περισσότερο έχετε από την αβεβαιότητα και λιγότερο από την πραγματική έλλειψη ενεργειακών πόρων, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και να πούμε και το εξής, ήδη οι μισές ενεργειακές ροές, επειδή εγώ ειδικεύομαι στα ενεργειακά και ναι, το έχω ψάξει, οι μισές ενεργειακές περίπου ροές οι οποίες κατευθύνονταν από τα στενά του Ορμούς έχουν βρει αντικατάστατα. Και ένας δρόμος ο οποίος τις επόμενες μέρες θα τριπλασιαστεί, ναι, ως προς τη χωρητικότητα, γιατί αυτό μας αφορά, είναι για παράδειγμα ο αγωγός Ιράκ-Τουρκία. Μέχρι τώρα το Ιράκ δεν είχε τη δυνατότητα να διοχετεύσει ενεργειακούς πόρους αρκετούς παρά μόνο μέσα από τα στενά του Ορμούς, αλλά στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τριπλασιαστεί η χωρητικότητα του αγωγού προς την Τουρκία. Ήδη η Σαουδική Αραβία έχει βρει αντικατάστατο, είχε ούτως ή άλλως αγωγό τον οποίο μπορούσε να χορηγήσει, δηλαδή να διαμετακομίσει τους ενεργειακούς πόρους μέσω αγωγού που πήγαινε στην Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ κρατήστε το, γιατί ήδη το Ιράν απειλεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Χούθι και να μπλοκάρει και την Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δηλαδή σας λέω, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί αγωγό και για διαμετακόμιση μέσω Ερυθράς Θάλασσας.
0: Να ολοκληρώσουμε.
3: Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επίσης έχουν τρόπο να διαμετακομίσουν. Τα άλλα κράτη έχουν πρόβλημα, τα οποία νομίζω τα άλλα κράτη, τα οποία έχουν δεχτεί και επιθέσεις, αυτά θα είναι τα οποία θα παρέμβουν κιόλας για να μπορέσει ο πόλεμος να λήξει πιο νωρίς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Κύριε Ασπασία Αλγιζάκη, είναι δικηγόρος, διεθνολόγος, επιστροφή στο ραδιοθάλαμο για την οικονομία. Ο λόγος πως επηρεάζει τη ζωή μας. Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη είναι μαζί μας.
1: Να προσθέσουμε πάντως ότι είναι θέμα υπάρκειας, δεν τίθεται για την Ευρώπη, αλλά ό,τι έρχεται είναι πιο ακριβό. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, εισάγουμε φυσικό αέριο υγροποιημένο, το λεγόμενο LNG. Και ως Ελλάδα τώρα μιλάω, κυρίως από την Αμερική. Αυτή τη στιγμή πάνω από 80% του LNG που έρχεται στη χώρα μας είναι αμερικανικό και είναι ακριβό LNG. Αρχίζει όμως σιγά σιγά και η Αμερική να πούμε, παρά το γεγονός ότι έχει διοχετεύσει στην αγορά πολλή ενέργεια προς τις άλλες χώρες λόγω της κατάστασης, αρχίζει και εκείνη και πιέζεται, γιατί τα αποθέματά της αυτή τη στιγμή είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1984, κύριε Κουφόπουλε. Άρα λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και η Αμερική και πιέζεται και στο ενεργειακό, και εδώ ποντάρουμε μήπως αρχίζει κάποια εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις και δούμε.
0: Υπάρχουν
1: και
0: άλλοι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι που μετράνε απλώς αντίστροφα μέχρι τις αμερικάνικες εκλογές. Δεν βλέπουν καμία αλλαγή, καμία προοπτική σε αυτή την πολιτική, και μόνο η ελπίδα για είναι στις κάλπες, αν υπάρχει σοβαρή υποψηφιότητα την πλευρά των δημοκρατικών. Ήδη σημαίνει ότι η εκτιμήση απεσιόδοξη είναι ότι θα αργήσει αυτή η αλλαγή.
1: Πάντως να πούμε ότι γενικά μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτή την κατάσταση, περιμένουμε αύξηση στις τιμές της ενέργειας.
0: Και άλλη.
1: Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη ενεργειακή διαφοροποίηση. Πρέπει να στραφούμε προς άλλες μορφές ενέργειας, γιατί πολύ απλά τα αποθέματα θα κάποια στιγμή να τελειώσουν. Όχι τώρα, αλλά το ξέρουμε ότι θα τελειώσουν αυτοί οι πόροι.
0: Και την ίδια ώρα όλες οι μεγάλες επενδύσεις, οι θεωρούμενες μεγάλες επενδύσεις και στην Ελλάδα και διαφημιζόμενες ως τέτοιες, είναι τα data center που τραβάνε πάρα πολύ ενέργεια.
1: Τώρα ανοίγεται πολύ μεγάλο θέμα.
0: Και δεν παράγουν θέσεις εργασίας, αλλά μπορούμε να πάμε στο ChatGPT και να ρωτήσουμε για το ζώδιό μας και να καταναλώσουμε πόσα μπουκάλια.
1: Data center, τεχνητή νοημοσύνη, είναι οι κλάδοι οι οποίοι ναι μεν είναι ανερχόμενοι, αλλά έχουν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χρειάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες και ενέργειας αλλά και νερού προκειμένου να συντηρηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Η Ρωσία τι έκανε αυτό το μήνα? Απαγόρευσε στα κρυπτονομίσματα το λεγόμενο mining, την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Γιατί πάλι για λόγους ενεργειακούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι όσες τεχνολογικές παρεμβάσεις, εξελίξεις γίνονται, είναι υψηλής εντάσεως ενέργειας, και αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
0: Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο καθηγητής Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα, κύριε Βεσκούκη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, όπως διαβάζουμε, είναι ανεξέλεκτη η χρήση της στο γαλλικό δημόσιο τομέα. Τι συμβαίνει?
4: Ναι, υπάρχει μια έκθεση κάποιων αρμόδιων υπηρεσιών του γαλλικού δημοσίου σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, 40% των Γάλλων δημοσίων υπαλλήλων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη με τον τρόπο που καθένας εκτιμά. Αυτό φαντάζομαι χαρακτηρίζουν ως ανεξέλεγκτη. Λένε ότι γίνεται μετάφραση, σύνδεξη αναφορών, νομικές συμβουλές, αυτοματοποίηση κάποιων εργασιών κτλ. Άναρχα και ανεξέλεγκτα λέει, αλλά δεν λέει γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα ήταν η συντεταγμένη και ελεγχόμενη χρήση. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέραμε πώς είναι η καλή, σωστή χρήση, ελεγχόμενη και συντεταγμένη, και δεν την εφαρμόζουμε. Θα επανέλθουμε σε αυτό σύντομα. Να πούμε λίγους αριθμούς από αυτήν την έκθεση. Λέει λοιπόν ότι το 40%, 700.000 υπάλληλοι, χρησιμοποιούν συστηματικά ή είναι πολύ εκτεθειμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, αλλά ποιο είναι το ποσοστό στο συστηματικά και ποιο το εκτεθειμένοι? Δηλαδή είναι 10% που χρησιμοποιούν συστηματικά και 30% οι εκτεθειμένοι, ή είναι το ανάποδο? Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια και για κάποιο λόγο δεν λέει μεν ψέματα, αλλά δεν αποκαλύπτει και ολόκληρη την αλήθεια αυτή η διατύπωση. Και επίσης αναφέρει ότι η άναρχη ή μη άναρχη, θα πω εγώ, χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι και ζημιογόνα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί στην Ολλανδία η τεχνητή νοημοσύνη συμβούλευσε λανθασμένα να χρεωθούν οικονομικά νοικοκυριά για υπηρεσίες που ποτέ δεν έλαβαν από το δημόσιο, και όλοι μας γνωρίζουμε και τις παρεστήσεις και ότι αν δεν το ελέγξουμε αυτό που μας λέει, κάτι περίεργο έως πολύ κακό μπορεί να συμβεί. Υπάρχει όμως και η διατύπωση, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποφέρει όσα θα μπορούσε. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, ποιος έχει μετρήσει σήμερα το πόσα θα μπορούσε να αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη? Λέμε από τη μια πλευρά ότι μπορεί να κάνει ζημιά. Λέμε ότι πάμε να καταγράψουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται σε σχέση με αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε και με τι αποτέλεσμα κάθε φορά. Και από την άλλη ότι δεν αποφέρει όσα θα μπορούσε. Αυτό είναι κάπως οξύμορο και μάλλον λέγεται σε ένα ευρύτερο πνεύμα ότι δεν επιτρέπεται να λέμε και πολλά κακά λόγια για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν εφόρων πρέπει να λέμε κάποια τελικά καλά λόγια ή έστω ερμηνεύσιμα. Θέλω να κρατήσουμε τρία πράγματα. Το πρώτο και το σημαντικότερο, η μελέτη αναγνωρίζει ότι πρέπει πρώτα να καταγραφούν οι επιχειρούμενες χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματά τους, θετικά ή αρνητικά, το πλαίσιο στο οποίο οι χρήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε να τεκμηριωθεί και να δοθεί προτεραιότητα σε ό,τι αποφασίσει η γαλλική εν προκειμένου και γενικά οποιοδήποτε κυβέρνηση. Πιστεύω αυτό ότι πρέπει να το κάνουν όλοι, εννοείται και εμείς. Δεύτερο. Το περιβάλλον δεν είναι το ίδιο παντού. Η Γαλλία τα λέει αυτά από μια θέση που είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη που στέκεται δίπλα στις απέναντι και στις κινέζικες. Υπολείπεται λίγο, αλλά στέκεται και είναι η μόνη που αναφέρεται και που καταγράφεται. Προφανώς τα ίδια ισχύουν και για το δημόσιο. Το γαλλικό δημόσιο μπορεί να μοιάζει σε κάποια σημεία με το ελληνικό, το βλέπουμε και στις ταινίες και γελάμε, αλλά δεν είναι το ίδιο, όπως δεν είναι τα ίδια η γαλλική κοινωνία, η παραγωγική βάση και η αυτοτέλεια ευρύτερα της χώρας. Με άλλους όρους μιλάει η Γαλλία και με άλλους όρους μιλάει οποιοδήποτε που μπορεί να σκεφτεί να μεταφέρει οτιδήποτε βλέπει στα τουίκου. Και το τρίτο,
0: για να προχωρήσουμε, ναι.
4: Ναι, είναι ότι η απόφαση που αιτιολογεί η εν λόγω έκθεση είναι να τοποθετηθούν βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης, όπως τους ονομάζει, σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Φαντάζομαι ότι μιλάμε.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική

0: επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα.
5: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.

0: μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.